0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ίσως FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
13: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Αιρτζιανών. Η πρωινή μας ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιδάλιο, στο τιμόνι, στο μικρόφωνο δηλαδή. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης, βρίσκεται βέβαια στην άλλη πλευρά του μαγικού καθρέφτη, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Το ρόλο δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας αυτή την εβδομάδα, λόγω της άδειας του Παναγιώτη Ριγόπουλου. Δίωρο πρωινό χορταστικό σήμερα και δημοσκοπικό. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, αδεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Δεκατέσσερις ο μήνας μέσα σε ο Ιούλιος, 3η, 14 Ιουλίου 2026, το Σωτήριον ετός. Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και Αγίου Ακύλα Αποστόλου, λέει το ορτολογιό μας. Έτσι ξεκίναμε Game of Thrones, Διονύση, σήμερα. Για ξεκινά. Με αυτό το επικό εμβληματικό κομμάτι που συνοδεύει την πολύ γνωστή τηλεοπτική σειρά μυθολογίας, περιπέτειας. Το παιχνίδι του στέματος, βέβαια, μπορούμε να πούμε το παιχνίδι της πολιτικής στη σημερινή εποχή. Καθημερινά υπάρχουν πολλοί λόγοι να διαβάσετε, να αγοράσετε και να διαβάσετε την εφημερίδα Πελοπόννησος. Σήμερα και τις επόμενες ημέρες έχετε αρκετούς ακόμα. Μεγάλη δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι, μεγάλη δημοσκόπηση της DataRC για την Αχαΐα. Με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μία φωτογραφία της στιγμής, αλλά είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική, πιστέψτε με. Με την έρευνα να χωρίζεται σε τρία κομμάτια κατ' εμέ: το κομμάτι της πρόθεσης ψήφου, το κομμάτι της εκτίμησης ψήφου, έτσι, και το κομμάτι της επίδρασης ενός νέου πολιτικού φορέα στον εκλογικό χάρτη της Αχαΐας. Αυτό ίσως είναι και το πιο πιπεράτο σημείο και το πιο σημαντικό. Αλλά με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με βάση τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στην ερώτηση αν προέκυπτε θέμα εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή και εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 21%. Όμως η απόσταση από την Ελλάς είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπει αφενός τη Νέα Δημοκρατία εφησυχασμό, αφετέρου γενικότερα δεν μπορεί να επιτρέψει να γίνεται λόγος για εκλογική κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος. 21 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, 18,7 η Ελλάς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση DataRC και σήμερα και στο ραδιοφωνό μας και στη δική μου εκπομπή σε αυτό το δύο ώρα και στις επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως επίσης, εντάξει, βεβαίως το βασικό μήνυμα της μέτρησης νομίζω ότι δεν είναι ότι αλλάζει ο πρώτος την κατάταξη,
τον ξέραμε τον πρώτο, είναι ότι μειώνεται όμως σημαντικά η απόσταση ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο πόλο. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 27,1%, διατηρεί την πρώτη θέση. Η Ελλάς ακολουθεί με 24,1%, διατηρώντας μικρή απόσταση από την κορυφή. Μιλάμε πάντα για την πρώτη διάδα, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουμε και τα κόμματα που ακολουθούν στις υπόλοιπες θέσεις. Γι' αυτό και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε απόψεις και από το τρίτο ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ η δημοσκόπηση το δίνει με 8,6, και στην εκτίμηση ψήφου με 11,1, αλλά και από τα άλλα κόμματα και από την ελληνική λύση του ΚΚΕ, την Ελπίδα. Η Ελπίδα και στην πρόθεση ψήφου και στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση ψήφου είναι 4,6,8 στη μία περίπτωση, 8,8 στη δεύτερη περίπτωση. Το πιο πιπεράτο όμως κομμάτι είναι η επίδραση ενός νέου πολιτικού φορέα στον εκλογικό χάρτη της Αχαΐας και η ερώτηση που τέθηκε στους πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση ήταν ξεκάθαρη. Αν προέκυπτε θέμα εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή και συμμετείχε και κόμμα υπό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Ο κύριος Σαμαράς πλησιάζει το 10%. Περνάει το ΠΑΣΟΚ και βρίσκεται στην τρίτη θέση με σχεδόν 10%, 9,7. Τι γίνεται πιο πάνω? Η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 18,2 και η Ελλάς βρίσκεται στο 17,9. Η εμφάνιση, όπως εκτιμάει η δημοσκόπηση, δεν μεταβάλλει μόνο τα εκλογικά ποσοστά, αποκαλύπτει την ύπαρξη κοινωνικών και πολιτικών ομάδων που θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από το υφιστάμενο κομματικό σύστημα. Και είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί ανακατατάξεις. Βεβαίως η ελληνική λύση είναι εκείνη ίσως που το πληρώνει περισσότερο το κόμμα Σαμαρά. Αν δείτε και τις μετακινήσεις θα καταλάβετε. Είναι πολύ αναλυτική η δημοσκόπηση. Είναι από τις καλύτερες δημοσκοπήσεις και πιο αναλυτικές που βλέπουμε αυτή την χρονική περίοδο, η δημοσκόπηση της Δατάρση για την ΑΧΑΕ, και είναι η πρώτη φορά, έτσι, μετά από πολύ καιρό που βλέπουμε κάτι χειροπιαστό για τον νομό μας. Η ελληνική λύση το πληρώνει και η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ισχυρότερη βέβαια εκλογική δεξαμενή είναι τα κόμματα που τοποθετούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για να σας προειδεάζω. Θα έχουμε μαζί μας εκπροσώπους από τα περισσότερα κόμματα, αν όχι όλα, σήμερα στις εκπομπές μας, και θα αναλύσουν τη δημοσκόπηση, η οποία μπορεί να αφορά την Αχαΐα, φίλες και φίλοι, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει πανελλήνιο ενδιαφέρον. Πανελλήνιο ενδιαφέρον. Γιατί έχει πανελλήνιο ενδιαφέρον? Γιατί κάποιοι μπορεί να πούν ότι να, είναι μια μικρογραφία του τι μπορεί να γίνει και σε άλλους νομούς της Ελλάδας. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση η Αχαΐα παραμένει και με βάση τη δημοσκόπηση αυτή μία από τις πλέον ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται σε μία συμπαγή, αλλά όχι πλέον και αδιαπέραστη κοινωνική σταθερά. Και βεβαίως θυμόμαστε τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες και σε επίπεδο τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πω ότι είναι μόνο η ακρίβεια, δεν θα πω ότι είναι μόνο ο ΠΚΠ, δεν θα πω ότι είναι μόνο άλλες υποθέσεις που εμπλέκουν και αφορούν, συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία,
θα πω ότι είναι και σε επίπεδο αχαΐας και αυτά που συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες από τον Νοέμβριο του 2025 και δόθε, έτσι, με τις εκλογές της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, όπου στη φυσική κάλπη είχαμε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα από την ηλεκτρονική κάλπη, και εκεί ήρθαν τα πάνω κάτω, και ακόμα αυτοί οι κραδασμοί, για να μην πω οι σεισμικές δονήσεις, καλά κρατούν. Και είχαμε και άλλα περιστατικά και άλλα φαινόμενα που αφορούσαν ακόμα και κόντρες στην αυτοδιοίκηση. Αλλά υπάρχουν βεβαίως πάντα και οι ανταγωνισμοί, εγώ θα πω, των κάποιων πολιτικών γραφείων, και υπάρχουν και επίσης και προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτά καθιστούν τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό που λέει και η δημοσκόπηση ως εκτίμηση, όχι μία αδιαπέραστη κοινωνική σταθερά με όχι αδιαπέραστη κοινωνική βάση. Η Ελλάδα εμφανίζει αυξημένη ικανότητα διεύρυνσης προς κοινωνικές ομάδες που μέχρι πρόσφατα δεν αποτελούσαν σταθερό ακροατήριό της. Πρέπει να το πούμε αυτό, θα μιλήσουμε με τον Κώστα Καρπέτα λίγο αργότερα. Το ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε και τον Νίκο Μιράλη, τον γραμματέα της Νομαρχιακής, διατηρεί μια αξιοσημείωτη παρουσία, παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τις μελλοντικές ισορροπίες του προοδευτικού χώρου, δεν απειλεί όμως άμεσα τους δύο πρώτους πόλους. Η παρουσία τέλος μικρότερων κομμάτων καταδεικνύει ότι σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης. Να σας πω ότι εκτός από τους εκπροσώπους των κομμάτων που θα μιλήσουν και στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Μαρίνας Ριζογιάννη, από την Data RC, θα γίνει ανάλυση που πρέπει να γίνει από τον πλέον ειδικό, από τον Θόδωρο Λούδη. Νομίζω ότι εκεί θα πάρετε περισσότερες και πιο ασφαλείς απαντήσεις για τα ποσοστά, τα δεδομένα, την εκτίμηση, τη διερεύνηση της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων των κατοίκων της Αχαΐας.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 50%, 33 βαθμοί ταβάνι σήμερα. Στη Γαλλία γιορτάζουν. Σαν σήμερα το 1789 έπεσε η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι εθνική γιορτή στη Γαλλία. Παράλληλα, σαν σήμερα, μερικά χρόνια μετά, υιοθετήθηκε και η Μασαλιώτιδα ως, και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Χρόνια πολλά λοιπόν, bonjour France, και δεν θα πω καλή επιτυχία στο ημιτελικό με την Ισπανία, εγώ με την Αγγλία είμαι. Λοιπόν, ξεκινάμε το χορό της ανάλυσης και της συζήτησης για τη μεγάλη δημοσκόπηση της Data RC με τον γραμματέα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, τον Νίκο Μύραλη. Να τον καλημερίσω. Καλή σας μέρα, κύριε Μύραλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές του Πελοπόννησου FM.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπησή μας, την οποία έχετε δει, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την αξιοσημείωτη παρουσία του, είναι κρίσιμος παράγοντας για τις μελλοντικές ισορροπίες, τον προοδευτικό χώρο. Δεν είναι όμως μέσα στους δύο πρώτους πόλους.
1: Έτσι είναι, κύριε Λαμπρόπουλε. Διάβασα προσεκτικά την δημοσκόπηση της Data RC. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα αυτά δεν είναι αυτά που θέλουμε να δούμε. Και ναι, δεν είναι και τα νούμερα τα οποία προσδοκούμε να δούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Θέλω να αποδεχθούμε και οι δυο μας ότι σε όλες τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, ευρωπαϊκές εκλογές και εθνικές εκλογές, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να τον εξηγήσω, όλες οι δημοσκοπήσεις, μα όλες, δείχνανε το ΠΑΣΟΚ εν τέλει λιγότερο ποσοστία από ό,τι κατάφερε να πάρει στην εκλογική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και νομίζω αυτό είναι ένα κοινός παρανομαστής όλων των δημοσκοπήσεων όλων των τελευταίων ετών.
0: Άρα έχει του ουρανό να ανεβείτε, δηλαδή, με βάση την προϊστορία.
1: Θέλω να θυμίσω, ναι, θέλω να θυμίσω δε ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές ο κοινός παρανομαστής όλων των δημοσκοπήσεων δείχνανε το ΠΑΣΟΚ στο 8%, τον κύριο Τσίπρα στο 28% και τη Νέα Δημοκρατία στο 32%. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν 40% για τη Νέα Δημοκρατία, 20% για τον κύριο Τσίπρα και 12% για εμάς. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Πάμε όμως στο διατά αυτά, πάμε να μιλήσουμε για την ταμπακέρα. Ναι, η δημοσκόπηση και τα νούμερα τα οποία δείχνουν την καταγραφή των κομμάτων στο νομό Αχαΐας δεν είναι μια καλή δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ, διότι μας δείχνει μία μονάδα, μία 1,3 λιγότερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το χρονικό διάστημα το οποίο διεξήχθη η δημοσκόπηση είναι ένα χρονικό διάστημα όπου η εμφάνιση του κόμματος του Ελλάς και οι μετακινήσεις κάποιων στελεχών με αποδοχή στον νομό Αχαΐας έχουν παίξει ένα ρόλο στην μετατόπιση και των ψηφοφόρων από το ΠΑΣΟΚ στο νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι οι εκλογές δεν έχουμε αύριο και υπάρχει χρόνος μπροστά μας έτσι ώστε να το ανατρέψουμε. Αλλά όπως και να έχει, κύριε Λαμπρόπουλε,
0: αν γίνουν την άνοιξη του 2027, υπάρχει όντως χρόνος. Αν ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός ή οι καταστάσεις το επιβάλλουν και γίνουν το φθινόπωρο, δεν ξέρω κατά πόσο θα
1: πρέπει. Κύριε Λαμπρόπουλε, υπάρχει χρόνος, γιατί πρέπει και εσείς το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας αποφασίζει ότι θα ψηφίσει την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες.
0: Μη σας πω και το τελευταίο τρίμερο.
1: Υπάρχει χρόνος. Δεν θέλω να επεκφεύγω και θέλω να απαντάω πάντα ότι η δημοσκόπηση αυτή δεν είναι καλή για μας. Θα δούμε και τα υπηρετικά χαρακτηριστικά, τις ηλικιακές ομάδες, τη γεωγραφική κατανομή και θα εστιάσουμε έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι, κύριε Λαμπρόπουλε, να είμαστε μέσα στο διακομματισμό, να είμαστε ένας από τους δύο πόλους και να αυξήσουμε τα ποσοστά μας στον νομό Αχαΐας. Όταν δε στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές έχουμε πάρει 14,5% στον νομό Αχαΐας, εκτιμώ ότι ο στόχος μας για τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν θέλετε διεξαχθούν, είναι ότι πρέπει να είμαστε πάνω από αυτό το νούμερο στον νομό Αχαΐας και αν είναι εφικτό να πλησιάσουμε το 17%, 17,5%, που σου δίνει και τη δυνατότητα να ελπίζεις για δεύτερη έδρα.
0: Ναι. Πώς αντιδράσετε τώρα έχοντας αυτό το αποτέλεσμα?
1: Κύριε Λαμπρόπουλε,
0: δηλαδή, θα κάνετε, δηλαδή, θα κάνετε κάποια σύσκεψη, θα βρεθείτε, θα πείτε έλα εδώ και Γιώργο Παπαντρέου, έλα εδώ στελέχη, πόρτα-πόρτα, θυμηθούμε τα παλιά. πώς θα αντιδράσετε, ας πούμε, ποια είναι η πρώτη.
1: Κύριε Λαυρόβλετα, ενίκο μη εν δήμο.
0: Εντάξει, σίγουρα. Και εγώ ως δημοσιογράφος, ξέρετε, οφείλω να ρωτήσω.
1: Θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, ναι. Είναι μια δημοσκόπηση, είναι μια μέτρηση. Είναι μια καταγραφή της στιγμής, η οποία δεν είναι καλή για το Πασό κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για να ξυπνήσουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ναι, είχαν κάθε σιγά.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και τη μία έδρα, ίσως να μην δίναν την κατάλληλη σημασία στον αγώνα των εθνικών εκλογών.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Ναι. Ένας κέντρο αριστερός σήμερα, ή ένας προοδευτικός άνθρωπος, ή ένας άνθρωπος που, τέλος πάντων, που δεν θέλει να ψηφίσει δεξιά, είναι Μητσοτάκη, να το πούμε καλύτερα. Γιατί να επιλέξει μεταξύ Ελλάς και Πασόκ το ότι είναι Ελλάς και όχι το Πασόκ?
1: Ο μόνος λόγος που μπορώ να πιστέψω ότι...
0: Τι έχει δηλαδή, είναι ο Τσίπρας μια προσωπικότητα δηλαδή που τραβάει και δεν είναι ο Ανδρουλάκης, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω κι εγώ απόλυτα. Προσπαθήστε να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι έκδηλο, κύριε Λαυρόπουλο, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπέρμετρη διαφήμιση και αναφορά στο όνομα του κυρίου Τσίπρα.
0: Βλέπουμε μια υπερπροβολή. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια υπερπροβολή. Μήπως αυτό βολεύει, λέτε, τη Νέα Δημοκρατία? Για να μπω στο μυαλό σας τώρα. Εγώ προσπαθώ να μπω στο μυαλό σας.
1: Η Αχαΐα.
0: Σου λέει τον έχω πιο εύκολα τον Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό σκέφτεστε?
1: Ναι, αυτό μπορούν να το παραδεχτούν όλοι. Ότι στη διαμάχη την πολιτική η Νέα Δημοκρατία έχει βέλη μέσα στη φαρέτρα της όταν έχει απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Όταν έχει απέναντι στο Πασόκ που έχει να κυβερνήσει από το 2010 και είναι μια δύναμη, μια πολιτική δύναμη η οποία είναι σοβαρή, έχει πρόγραμμα. Της έχει δημιουργήσει πολλά θέματα ως αξιωματική αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν παραιτηθεί τόσο και τόσοι υπουργοί από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ενώ στο παρελθόν ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν τους έφερε τόσο πολύ σε δύσκολη θέση. Δεν τους βολεύει να υπάρχει το δίπολο με τον κ. Τσίπρα. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε μεγαλύτερη φθορά η Νέα Δημοκρατία από κινήσεις που έκανε το Πασόκ. Ας πούμε, και στελέχη, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού έφυγαν λόγω της πίεσης που ασκήσατε. Πρέπει να το πούμε. Ναι.
1: Κύριε Λαμπρόβλου, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Αχαΐα και με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πολύ καλή περιοχή για αυτόν. Δηλαδή τα μεγαλύτερα του ποσοστά παραλλαδικά τα έφερνε στην Αχαΐα. Και για εμάς, δυστυχώς, το Πασόκ, η Αχαΐα τα τελευταία χρόνια ήταν μια περιοχή που δεν ήταν από τις καλές μας. Ναι. Άρα, βλέποντας την είσοδο του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα και τις μετακινήσεις κάποιων στελεχών εδώ στο όνομα Αχαΐας που ήταν και στο Πασόκ, ήταν λογικό το νούμερο αυτό και η δημοσκόπηση να φέρει αυτή την καταγραφή. Δηλαδή δεν πέσαμε από τα σύννεφα βλέποντας αυτά τα νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι το Πασόκ θα ήταν στα νούμερα και στη βάση των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Άρα χρειάζεται προσπάθεια. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω, εννοείται πως δεν σταματάμε τη δουλειά μας και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε όλους τους πολίτες της κοινωνίας της Αχαΐας να στηρίξουν το Πασόκ κίνημα αλλαγής. Και σας είπα ότι η δύναμη του Πασόκ δεν είναι ούτε ο πρόεδρός του, είναι τα στελέχη του και το πολιτικό του πρόγραμμα. Και η δουλειά που κάνουμε εμείς και οι διδύσεις που κάνουμε μέσα στο νομό Αχαΐας μπορεί, κύριε Λαπρόπουλο, να μην καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Οφείλω να κάνω μία ακόμα ερώτηση. Πάμε στην πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση. Ας πάμε στην εκτίμηση. Ελλάς 24,1, Πασόκ 11,1. 24 και 11 πάει 35. Βγαίνετε από πάνω. Να το δώσουμε σε πανελλήνια διάσταση. Καταλαβαίνετε που το πάω τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στην πολιτική...
0: Γιατί έχετε πει στο συνέδριό σας ότι δεν θα είναι 27 και 11, 38 με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είναι με το 24 του κύριου Τσίπρα. Τώρα το πάμε σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά με βάση τα ποσοστά της Αχαΐας.
1: Ναι, κύριε Λαμπρόπουλε, το Πασόκ έχει πει το εξής στο συνέδριο του. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία λόγω της 7 ετίας αυτής και λόγω όλων αυτών που έχουν γίνει και της συμπεριφοράς με τις παρακολουθήσεις απέναντι και στον πρόεδρο μας, αλλά κυρίως για το πολιτικό τους πρόγραμμα και την εφαρμογή μιας πολιτικής φιλελεύθερης με την οποία εμείς διαφωνούμε. Ναι. Δεύτερον, έχουμε πει ότι η κυβέρνηση ηττημένων δεν γίνεται. Δηλαδή, αν θέλει ο κόσμος να δει το Πασόκ σε κυβερνητικό σχήμα, πρέπει να του δώσει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Αν μας δώσει ποσοστά σαν αυτό,
0: θα υπάρχει πάντα η ρετσινιά, λέτε, η κυβέρνηση των ηττημένων. Θα υπάρχει μια
1: Μα όταν εάν ο κόσμος σου δώσει ένα ποσοστό πανελλαδικά 11, 12, 13%, δεν σου λέει πήγαινε να κυβερνήσεις, σου λέει μείνε στην αντιπολίτευση. Είναι, είναι σαφές αυτό. Και επειδή πρέπει να βλέπουμε και τα μαθηματικά πάντα, χωρίς να είσαι πρώτο κόμμα, χωρίς να παίρνεις τον μπόνους, δεν σχηματίζεται κυβέρνηση μέσα, γύρω από εσένα. Ναι. Εάν στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας, γιατί με ρωτάτε αυτό κύριε Λαμπρόβλε, όταν είχε την ευχέρεια.
0: Και να κλείσουμε να... αυτό κύριε Μίρα,
1: να κλείσουμε με αυτό, ότι όταν είχε την ευχέρεια να σχηματίσει κυβέρνηση, δεν κοίταξε στον προοδευτικό χώρο, κοίταξε στον ακροδεξιό χώρο και σημάδισε με τον κύριο Καμένο.
0: Το οποίο μπορεί να ξαναεμφανιστεί τώρα.
1: Εγώ με το μίσος που βλέπω ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στο Πασόκ, δεν νομίζω ότι πάλι θα κοιτάξουν προς τα εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα περισσότερο με εσάς τα είχαν παρά με το Σαμαρά.
1: Μα και τώρα κύριε Λαμπρόβλε, με ποιον τα έχουν, με εμάς τα έχουν. Άμα δείτε τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στο Πασόκ, συνεχίζει αυτό. Αυτοί δεν θέλουν να συνεργαστούν με το Πασόκ, αυτοί θέλουν να το διαλύσουν το Πασόκ.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μίραλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι ανάλυση που κάναμε στην δημοσκόπηση και εγώ εύχομαι το ΠΑΣΟΚ πραγματικά είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε την Ελλάδα, είναι κόμμα κυβερνητικό κόμμα. Εύχομαι πραγματικά να βρει το δρόμο του και να κάνετε αυτή την προσπάθεια όπως είπατε και εσείς μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και εδώ στην ΑΧΑΕΑ θα σας παρακολουθούμε.
1: Να είστε καλά κύριε Λαμπρόβλε.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
12: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gourdoupis.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έπιαμε μια τζούρα καφέ, πήραμε μερικές ανάσες και επιστροφή με Big in Japan, που λέει και το τραγούδι τώρα, που έχει βάλει ο Διονύσης ο Στεφανόπουλος. Σε ρυθμούς δημοσκόπησης, της μεγάλης δημοσκόπησης της DataRC για την ΑΧΑΙΑ, με σημαντικά ευρήματα και στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση ψήφου και με τον αστερίσκο του τι θα κάνει, τι θα γίνει, τι θα συμβεί αν κάνει κόμμα τελικά, που θα κάνει όπως όλα δείχνουν, ο Αντώνης Σαμάρας. Είναι πολύ σημαντική δημοσκόπηση η οποία και σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα μας απασχολεί σε επίπεδο ΑΧΑΙΑ και όχι μόνο. Και μπορεί να πει κανείς, αυτά που βλέπουμε στην ΑΧΑΙΑ μπορεί να τα δούμε και σε πανελλήνιο επίπεδο. Η ΑΧΑΙΑ όμως σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ ανταγωνιστική περιφέρεια μεταξύ τουλάχιστον των δύο πρώτων κομμάτων. Νέα Δημοκρατία, θα σας επαναλάβω τώρα τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση ψήφου για να τα θυμηθείτε ή να τα ακούσετε τώρα για πρώτη φορά όσοι ανοίξετε τα ραδιοφωνάκια σας. Και της Ελλάς, 21% η Νέα Δημοκρατία, 18,7% στην πρόθεση ψήφου η Ελλάς, 27,1% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, 24,1% η Ελλάς. Και έχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι από την πλευρά της Ελλάς πρέπει να υπάρχει ικανοποίηση για μια συνεχώς ανωδική πορεία. Και μαζί μας για να σχολιάσουμε πως βλέπει η Ελλάς τη δημοσκόπηση είναι ο... δεν τον καλέσαμε ως περιφερειακό σύμβουλο, ως επικεφαλής παράταξη πλέον στο περιφερειακό συμβούλιο, τον Κώστα τον Καρπέτα, αλλά ως μέλος, βασικό μέλος, πενταδάτος που θα λέγαμε και στο μπάσκετ γιατί του αρέσει, στο Εθνικό Συμβούλιο της Πολιτικής Παράταξης Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Καρπέτα, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε. Μου θυμίσατε τα μπασκετικά χρόνια.
0: Γι' αυτό το είπα. Ξέρω ότι σας αρέσει το μπασκετ.
1: Ωραία.
0: Εκεί στον Άι Διονύση. Λοιπόν,
1: να πούμε καλημέρες και στους ακροατές μας.
0: Και σας ακούμε.
1: Ναι.
0: Το δικό σας σχολείο.
1: Καταρχάς,
0: από την πλευρά του Πασόκ είδαμε ένα μούδιασμα. Αλλά είπαν θα το παλέψουν. Θεωρούσαν ότι θα έχουν καλύτερα ποσοστά, είπε ο κύριος Μύραλης. Εσείς, σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε την πρωτιά στην ΑΧΑΙΑ και μέσω δυνατόν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ξέρετε κύριε Λαμπρόπουλε, η ΑΧΑΙΑ αποτελούσε παραδοσιακά ένα ισχυρό προπύργιο των προοδευτικών δυνάμεων. Έτσι, αυτό καταγράφεται ιστορικά. Νομίζω ότι η Ελλάς από τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου μπορεί να έχει και την πρωτιά στην ΑΧΑΙΑ, γιατί η πορεία της είναι δυναμική και είναι ανωδική. Αυτές είναι οι προβλέψεις μας. Αυτό όμως θέλει πολλή δουλειά, με σχέδιο, με μεθοδικότητα. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά γίνεται, θα συνεχίζεται να δίνεται μεγαλύτερη ένταση μέχρι την προκήρυξη των εκλογών.
0: Ποιο είναι αυτό το στοιχείο δηλαδή που φέρνει την Ελλάς σε επίπεδο ΧΑΕΣ, γιατί εσείς πολλά χρόνια είσαι σε αυτό το χώρο, τον προοδευτικό χώρο και στο Πασόκ.
1: Η Ελλάς κάλυψε ένα πολιτικό κενό, κύριε Λαμπρόπουλε. Ένα πολιτικό κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση επί τρία χρόνια. Ένα πολιτικό κενό που ήταν πια και υπαρξιακό σε σχέση με τις προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας επανήλθε πιο όριμος, πιο κατασταλαγμένος, με θέσεις, με προτάσεις συγκεκριμένες, και νομίζω ότι είναι σε θέση να διεκδικήσει την πρωτιά και στις εθνικές εκλογές στην επικράτεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια εναλλακτική κυβέρνηση, μια αλλαγή πολιτικής. Και όχι μόνο μια πολιτική αλλαγή. Μια αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό εργαζόμαστε και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει την ίδια ιστορία. Εγώ, ξέρετε, αυτό το βλέπω και πια ο κόσμος έχει μπουχτίσει. Μιλάει ότι η οικονομία απογειώνεται, οι δείκτες βελτιώνονται, η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα success story βλέπουμε παντού, είναι γεμάτο αριθμούς, ποσοστά, πανηγυρικές ανακοινώσεις διαρκώς. Και υπάρχει ασφαλώς και ένα απλό ερώτημα. Ναι. Αν όλα πάνε τόσο καλά, γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα? Αυτό αισθάνονται οι πολίτες. Εμείς ήδη έχουμε μιλήσει για 5 εμβληματικές παρεμβάσεις. Το οικονομικό πρόγραμμα θα εξειδικευθεί το Σεπτέμβριο, αλλά έχουμε μιλήσει ήδη για 5 εμβληματικές παρεμβάσεις που αφορά τις δημόσιες μεταφορές, την κατάργηση των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το φθηνότερο ρεύμα, τουλάχιστον 30% μείωση στους λογαριασμούς για νοικοκυριά και μεσαίες επιχειρήσεις, δικαίωμα στη στέγη με δημιουργία δημόσιου φορέα κοινωνικής κατοικίας, ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και το μεγάλο πέμπτο θέμα που αφορά τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την πάταξη της διαφθοράς. Γιατί αυτό που ζούμε είναι φτώχεια, στεγαστική ασφυξία, ανισότητες, απευθείας αναθέσεις, θεσμικές σκιές παντού και έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ζούμε ως χώρα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να συνεχίζεται, κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδας. Είναι η αλλαγή πολιτικής. Και καλύπτει αυτό το μεγάλο κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε δυνάμεις, να ενώσουμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή στη χώρα που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Βλέπω στελέχη του προοδευτικού χώρου από την ΑΧΕΙΑ να δεν θα πω την λέξη μεταγραφή, μετακομίζουν, έτσι, αυτό είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο, μετακομίζουν στην Ελλάδα και πρωτοκλασσά τα στελέχη του προοδευτικού χώρου, όπως είστε εσείς, όπως είναι ο κύριος Σκανδάμης, όπως είναι ο κύριος Παπάς και άλλοι. Θα συνεχιστεί αυτό, δηλαδή βλέπετε να φιλορροεί, είναι εκτίμησή σας να φιλορροούν τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς στην περιοχή μας.
1: Να σας πω κάτι.
0: Δεν είναι μόνο το Πασόκ, είναι και είναι ο κ. Βαρουφάκης, είναι και η Νέα
1: Αριστερά. Πιστέψτε με, δεν μπαίνουμε. Είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα της καθημερινότητας του κόσμου ότι δεν μπαίνουμε στο κομμάτι ούτε της μεταγραφολογίας, ούτε των στελεχών, ούτε το κάθε κόμμα κάνει τη δουλειά του. Μας πολιτικός αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα των πολιτών. Δεν είναι τα άλλα κόμματα. Ξέρετε, εγώ, επειδή έχω μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στα πράγματα και είμαι και παλιό στην ενασχόληση με την πολιτική, εσείς με γνωρίζετε καλύτερα, κύριε Λαμπρόπουλε, έτσι, θυμάστε ότι από τις περιφερειακές εκλογές του 23 κατέβαλα μια ειλικρινή και επίμονη προσπάθεια να ενώσουμε δυνάμεις από ολόκληρο το προοδευτικό φάσμα και πίστεψα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι η κοινωνία απαιτεί συνεργασίες και συνθέσεις.
0: Δεν σας ακολούθησαν τότε όλοι, κύριε
1: Καρπέτα? Θυμάστε, έτσι. Δυστυχώς αποδυναμώθηκε αυτή η προσπάθεια και από μικροκομματικές λογικές και από προσωπικές στρατηγικές και από αντιλήψεις που προέταξαν την κομματική περιχαράκωση αντί της ευρύτερης προοδευτικής εισπύρωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ανάγκη έχουμε να ενώσουμε δυνάμεις των προοδευτικών πολιτών, και αυτό κάνει Ελλάς τώρα. Αυτό κάνει Ελλάς. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε 1,5 μήνα τα ποσοστά εκτινάσονται και θα συνεχίσουν να εκτινάσονται μετά το Σεπτέμβρη. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί και σε επίπεδο ΑΧΕΙΑΣ αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο η Ελλάδα να γίνει πρώτο κόμμα, το πιστεύετε?
1: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Γιατί προηγουμένως συζητήσαμε με τον κύριο Μύραλη για μια κυβέρνηση τιμένων που δεν ακούγεται και τόσο ωραία, βέβαια το πρόσωπο που εμείς δεν συμμετέχουμε.
1: Όχι. Ο στόχος είναι μόνο να είμαστε πρώτο κόμμα. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια εναλλακτική κυβέρνηση. Αυτός, η διακυβέρνηση του τόπου μας ενδιαφέρει. Μιλάμε για την κυβερνώσα αριστερά. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Δεν πάμε να καταγράψουμε ποσοστά.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να σας ρωτήσω μια ερώτηση, να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει και ένα κομμάτι της δημοσκόπησης την οποία έχετε δει που αναφέρεται στον κύριο Σαμαρά.
1: Δεν την έχω δει, αλλά μπορείτε να μου την πείτε. Δεν την έχω δει, έχω προλάβει.
0: Στο κομμάτι αυτό, λοιπόν, στο κομμάτι αυτό, ο κύριος Σαμαράς δημιουργεί, καταρχήν πετάει το Πασόκ στην ΑΧΕΙΑ στην τέταρτη θέση, πλησιάζει το διψήφιο ποσοστό ίδιος, το 10%, και δημιουργεί σοβαρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει μια σχεδόν ισορροπία ανάμεσα σε εσάς και την Νέα Δημοκρατία. Θα το εκμεταλλευτείτε εσείς αυτό σε περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα? Θα αλλάξετε λίγο, θα προσαρμόσετε λίγο την πολιτική σας κατεύθυνση και στρατηγική?
1: Είναι προφανές ότι η δεξαμενή ψήφων του κύριου Σαμαρά είναι από την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Οπότε προφανώς θα υπάρχει μείωση των προσφυγών.
0: Και από άλλα κόμματα, τέλος πάντων. Και από την ελληνική λύση είναι. Ναι, εντάξει.
1: Η κινητικότητα στους ψηφοφόρους είναι πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι πώς θα πάμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, κύριε Λαμπρόπουλε, να μειώσουμε την αποχή. Ναι. Γιατί ήταν τεράστια στις ευρωεκλογές. Ήταν τεράστια η εποχή στις ευρωεκλογές, στις τελευταίες εκλογές. Ναι. Αυτός είναι και ο στόχος. Να κινητοποιηθεί η κοινωνία να πάει στην κάλπη. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
0: Να κλείσουμε. Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα εδώ στην ΑΧΕΑ από την Ελλάς? Τώρα έχετε αρχίσει.
1: Νομίζω ότι θα ξεδιπλωθούν σιγά σιγά όλες οι κινήσεις. Τώρα είναι και τα μπάνια του λαού, όπως καταλαβαίνετε. Και...
0: Οπότε ο Άλλα είναι εφημιδιάς, ο κ. Μητσοτάκης, και κάνει τις εκλογές μετά τη ΔΕΤ.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, έχουν καταρτιστεί νομίζω και στο 60-70% είμαστε και τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα.
0: Τόσο μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Καρπέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: κουβέντα. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ξεκινήσαμε λίγο κεντροαριστερά τη σημερινή εκπομπή και θα το πάρουμε και λίγο κεντροδεξιά στην πορεία, επειδή με ρωτάτε εδώ τις αντιδράσεις και από την Νέα Δημοκρατία, οι οποίες αναμένονται, θα ακούσουμε και στις επόμενες εκπομπές ακριβώς τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή μας. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Με έχετε βομβαρδίσει στην κυριολεξία με μηνύματα, οι φίλοι ακροατές. Να θυμίσω ότι τα στέλνετε στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, και οι όποιες παρεμβάσεις σας γίνονται στο 2610 τηλεφωνικά, 2610 312 530. Καλημέρα στη Βούντενη, στο Χρήστο το Νικολόπουλο. Καλημέρα στην κυρία Πινελόπη Κατρουζανάκη. Καλημέρα να δώσω στο φίλο μου τον Θόδωρο, τώρα που πάει για δουλειά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και ανανεώνονται συνεχώς η πλατφόρμα εδώ. Απίστευτα λάθος, λέει, η λογική των τα μπάνια του λαού. Είναι απίστευτα λάθος η λογική, να πείτε στον κύριο Καθρέφτα. Καρπέτα, όχι Καθρέφτα, Καρπέτα, κάνει λάθος εδώ ο Κρότης. Αλλά καταλαβαίνω το συλλογισμό του. Εννοεί ότι δεν είναι σωστό τώρα να πούμε για τα μπάνια του λαού και πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση πολιτικά. Καλημέρα στον Χρήστο τον Τζερετζούλια, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού στην Αιγιάλη, στο Δήμο Αιγιάλιας. Καλημέρα στον Αντρέα τον Νικολόπουλο, μου γράφει εδώ Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Σούτη. Καλημέρες, μισό λεπτό, έρχονται συνεχώς μηνύματα, στη Σοφία την Πανίτσα. Καλημέρα στον Σοκράτη τον Μαυρίδη, στον Σωτήρη τον Κεφάλα, στον Νίκο τον Πολίτη. Νίκο μου, εσύ θα μείνεις Νέα Αριστερά ή θα πας στην Ελλάς? Θέλω την απάντησή σου. Καλημέρα στο Μάκη τον Χριστόπουλο, καλημέρα στο Γιώργο τον Σταυρόπουλο, καλημέρα στον Μπάμπη τον Βυσβάρη, το φίλο της Παναγαγής, καλημέρα στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας τον Τάκη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί όπως κάθε μέρα την εκπομπή μας.

Μετά το διάλειμμα των 9, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε μαζί μας, με ενημερώνει ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και τον Γιώργο Μόρ.

Αν προέκυπτε θέμα εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία 21%. Ελλάς 18,7%. Πασόκ 8,6%. Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν έχουν σχέση τα ποσοστά με αυτά που είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις που το έφεραν κοντά στο 20%. Είναι τώρα στο 6,8% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία δεσμεύτηκε σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα είναι μαζί μας εδώ στον Πελοπόννησο FM. Είχαμε μπει κοινωνία μαζί της. Αύριο, να θυμίσω ότι θα έχουμε το Μάκη Βορύδη εδώ στον Πελοπόννησο FM. Αύριο και γύρω στις 8.30 θα ακούσετε τον πρώην υπουργό. Κουκουέ 4%. Ελληνική Λύση, πεσμένα τα ποσοστά, βλέπω εδώ 3,6%. Πλεύση Ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, το καραβάκι, 2,7%. Μέρα 25, 2,4%. Στην Πλεύση Ελευθερίας και στο Μέρα 25 και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά προσλέπει το κόμμα της Ελλάς. Έτσι θα πάρει αυτά τα ποσοστά. Μέρα 25, 2,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βαρομετρικό χαμηλό, μπουμπουνιτά, στραπές, 1,4%. Φωνή Λογικής 1,1%. Πολύ μικρό ποσοστό στην περιοχή μας. Λοιπά 7,3%. Εδώ φαντάζομαι είναι μέσα και η Νίκη. Λευκό Άκυρο 3,7%. Αναποφάσιστη είναι σημαντικό το ποσοστό. Στην Γκρίζα Ζώνη εκεί 15,4%. Και η Αποχή 3,2%. Αυτά είναι στην πρόθεση ψήφου. Το βασικό μήνυμα είναι δεν αλλάζει ο πρώτος στην κατάταξη, είναι όμως ότι μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο πόλο του πολιτικού ανταγωνισμού. Τα είπαμε και πριν, ακούσαμε τον κύριο Μοίρα, αλλά ακούσαμε τον κύριο Καρπέτα. Συνεχίζω. Καλημέρα στον Δημήτρη Διακοβασίλη, στο Ριγανόκαμπο. Τι λέμε, πάμε ΣΥΡΙΖΑ 1,4. Τι πάμε ΣΥΡΙΖΑ 1,4. Είπαμε μπουμπουνιτά, στραπές, βροντές, βαρομετρικό χαμηλό. Ο τελευταίος στην πόρτα, έτσι για να μην το να κάνω και λίγο χιούμορ, black. Λοιπόν, στέλνετε εδώ μηνύματα. Δεν τα προλαβαίνω. Καθίστε να πω και την εκτίμηση ψήφου. Μισό λεπτό. Εκτίμηση ψήφου. Πώς διαμορφώνεται η εικόνα με κατανομή των αναποφάσεων? Νέα Δημοκρατία 27,1%. Ελλάς 24,1%. Έτσι, τρεις μονάδες η διαφορά. Πασόκ 11,1%. Ελπίδα, κυρία Καριστιανού, 8,8%. Κουκουέ 5,2. Κοιτάξτε τώρα, το Κουκουέ έχει 5,2 στην εκτίμηση ψήφου. Φοβερό, 5,2 στην εκτίμηση ψήφου και 4 στην πρόθεση ψήφου, και όμως βγάζει δημοτική αρχή. Έτσι, βγάζει δημοτική αρχή. Λοιπόν, ή τουλάχιστον έβγαζα μέχρι τώρα. Ελληνική κλίνη παρένθεση. Ελληνική Λύση 4,6%. Θα μας τα πει ο κύριος Μόρος μετά το διάλειμμα. Πλεύση Ελευθερίας 3,5%. Μέρα 25 3,1%. ΣΥΡΙΖΑ από το 1,4 τίποτα, 1,8 τίποτα, 0,4 ανεβαίνει. Φωνή Λογικής 1,4 και λοιπά, εδώ πρέπει να είναι και η Νίκη, 9,4%. Και πάμε εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, να κάνω και αυτή την ανάλυση, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάς αναμορφώνει, αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο στην Αχαΐα. Εντάξει, αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο στην Αχαΐα. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Καλημέρες και στον στον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Σπύρο Σκιαδαρέση, ο οποίος παρακολουθεί και αυτό στην εκπομπή μας. Προφανώς δεν ξέρω, άκουσε τα λεγόμενα του κύριου Καρπέτα που τον αφορούσαν αμέσως πλήρη σαφώς ή αφορούσαν το Πασόκ και μας παρακολουθεί. Γενικά είναι ακροατής μας πάντως ο κύριος Σκιαδαρέσης. Έχει τις καλημέρες μας. Ετοιμάζεται για Προυσό, από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, η επίδραση ενός νέου πολιτικού φορέα στον εκλογικό χάρτη της Αχαΐας. Αντώνη Σαμαράς. Εδώ υπάρχει το κομμάτι, να ακούει και ο Αντρέας ο Νικολόπουλος και ο Νίκος ο Νικολόπουλος.
περαστικά του κιόλας.

που έχει το τροχαίο, κομμάτι Αντώνης Σαμαράς. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται στην πρόθεση ψήφου με συμμετοχή του κύριου Σαμαρά. Είναι κατά εντυπωσιακή η δημοσκόπηση της Ντάταρση. Εντυπωσιακή. Νέα Δημοκρατία πέφτει κάτω από το 20, 18,2%. Ελλάς 17,9%. Η απόστασή τους είναι 0,3. Με Αντώνη Σαμαρά μπορεί να περάσει η Ελλάς πρώτη. Και ακούστε το ποσοστό του κύριου Σαμαρά, πλησιάζει το 10% στην Αχαΐα. Όχι 3, όχι 5, πλησιάζει το 10%. 9,7, Διονύση Στεφανόπουλε. Και ρίχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση. 7,4 το Πασόκ. 5,6 Ελπίδα. 3,9 το Κουκουέ, που βγάζει δημοτική αρχή. 2,4 το Μέρα 25. 2,3 η Πλεύση Ελευθερίας. 2,1 πέφτει πολύ η Ελληνική Λύση. Από το κόμμα Σαμαρά πέφτει πολύ η Ελληνική Λύση, τα πάμε και πριν. 1,4 το ΣΥΡΙΖΑ, σταθερή αξία. Και λοιπά 7,8. Εδώ είναι η κοινική. 3,1 Λευκό Άκυρο. Στην Γκρίζα Ζώνη αν αποφάσει 14,6, αν βλέπω καλά και δεν με πρόδωσε η προσβιοποία μου. Και 3,3 η Αποχή. Έτσι. Η εμφάνιση ενός νέου πολιτικού φορέα δεν μεταβάλλει μόνο τα εκλογικά ποσοστά, αποκαλύπτει την ύπαρξη κοινωνικών και πολιτικών ομάδων που θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από το υφιστάμενο κομματικό σύστημα. Εγώ, ας μου επιτραπεί τώρα και μια προσωπική έτσι τοποθέτηση, γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ειδησιογραφία όπως μαθαίνουμε και στα παιδιά μας στις σχολές, είναι και σχολιογραφία. Θα πω ότι το μεγάλο ποσοστό σε ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά στην Αχαΐα οφείλεται και σε όλα όσα, δεν οφείλεται μόνο στην ακρίβεια, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα ΤΕΜΠΗ, ξέρω και ό,τι άλλο έτσι, στις παρακολουθήσεις, οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη εσωστρέφεια, και ας μην εκδηλώνονται πάντα δημόσια. Υπάρχει μεγάλη εσωστρέφεια σε επίπεδο τοπικής Νέας Δημοκρατίας από το Νοέμβριο του 2025. Ας μην κρυβόμαστε. Και πολλοί θα θελήσουν να ψηφίσουν Σαμαρά, όχι απαραίτητα γιατί συμπαθούν Σαμαρά, έτσι, αλλά γιατί θέλουν ενδεχομένως να στείλουν ένα μήνυμα, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Μητσοτάκη, πάρ' το αλλιώς. Και όχι μόνο Μητσοτάκη, και εδώ σε τοπικό επίπεδο, σε κάποια στελέχη, πάρτε το αλλιώς. Υπάρχουν τα ζητήματα που είχαν προκύψει, θυμάστε, με την φυσική και την ηλεκτρονική κάλπη, με την ανατροπή στις εκλογές της ΝΟΔΕ, της ΔΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Το 70-30 ανετράπη και έγινε το αντίθετο ηλεκτρονικά. Και από τότε υπάρχει μια εσωστρέφεια. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς τον κύριο Ριγόπουλο, ας πούμε, τον Κώστα. Δηλαδή δεν έχει συνεδριάσει, λέει, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠ μέχρι τώρα. Κάποια φαλτσάκια, παραφωνιούλες σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά πρόσωπα, συγκεκριμένα την κριτική που ασκήθηκε από στελέχη της ΔΕΠ μεμονωμένα στον κύριο Σβόλη, και κάποιες ακόμα έτσι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν σε, τέλος πάντων, τα ενίκο μη ενδύμα, αλλά μάλλον έχουν βγει προς τα έξω αρκετά πράγματα και φανερών γιατί ο κύριος Σαμαράς παίρνει μεγάλο ποσοστό. Πολυλόγησα. Ήταν γαλάζια αυτοκριτική. Πάμε σε time out, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε. Θα έχω Γιώργο Μόρο μαζί μου να δούμε πώς βλέπει η Ελληνική Λύση όλα αυτά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν και πάλι αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών του στο στενό του Ορμούζ, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συνδός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Παρά τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα ανακοίνωνε μέσω Truth Social πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάτι που σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό θα γίνει στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αξιώνει μάλιστα αποζημίωση για τη φύλαξη της θαλάσσιας οδού, προαναγγέλλοντας επιβολή τέλους 20% για το φορτίο κάθε πλοίου που θα τη διαπλέει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε εγγυάται ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων πρέπει να αποζημιώνεται. Σχολίασε ειρωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή και πρόσθεσε: Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του MS Now, η ομιλία θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσική αυτούργη και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε άλλες δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους, οι συνήγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Intellexa Tal Dilian σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχάριας Κεσές, ο Dilian δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ, προκειμένου, όπως σημειώνει η ανακοίνωσή του, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Tal Dilian και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο των ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και των επιβατών. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Η ασφάλειά τους είναι πρωταρχικό μέλημά μας, δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να ακολουθούν γι' αυτό τις οδηγίες των λιμενικών σε όποιο λιμάνι της χώρας και αν βρίσκονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 1.600 έλεγχοι σε πλοία της ακτοπλοείας, ημερόπλοια και πορθμία, ενώ όπου διαπιστώνονται παρατυπίες επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι 59 συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη. Και ο καιρός γενικά έθριος. Στην Αττική άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά τοπικά ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες και όλους, ειδικά σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Ακούτε Peloponnesos FM στους 103,9.

0: Με Bonnie Tyler επιστρέψαμε, με Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, τραγούδι από τα 1984, πασοκικές, καλές πράσινες εποχές της αλλαγής. Προσπαθώ λίγο να φτιάξω τη διάθεση των φίλων μου, των Πασόκων, και έχω αρκετούς φίλους στο Πασόκ. Τι δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος, η Data στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Η Data είναι μια δημοσκόπηση με πανελλήνιο ενδιαφέρον. Αφορά την Αχαΐα, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, παρουσιάζει πανελλήνιο ενδιαφέρον. Και είμαστε στο στάδιο, στη φάση των των εντυπώσεων και του σχολιασμού των εκπροσώπων των κομμάτων μας για τα αποτελέσματα της διαφήμισης, της δημοσκόπησης, η οποία παρουσιάζεται σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάθε μέρα να την αγοράζει την εφημερίδα μας, αλλά ειδικά σήμερα και αύριο και μεθαύριο έχετε ένα λόγο παραπάνω. Ακούσαμε νωρίτερα το σχολιασμό της δημοσκόπησης από τον γραμματέα της νομαρχιακής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στην ΑΧΑΕ, τον Νίκο τον Μυραλή, ο οποίος σίγουρα ήταν προβληματισμένος, αλλά θεωρεί ότι υπάρχει χρόνος μπροστά για να κάνει την αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε το νέο στέλεχος της Ελλάς εδώ στην περιοχή μας, τον Κώστα Καρπέτα, να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος αλλά και σίγουρος ότι η Ελλάς θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία και στην ΧΑΙΑ, ξέρω είναι μικρή διαφορά, και σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρώην υπουργό, το Θανάση τον Νικολακόπουλο. Μπορεί να κατάγεται από την Ηλία, αλλά σίγουρα έχουν σημασία και οι δικές του τοποθετήσεις. Ήταν κλεισμένη ούτως ή άλλως η συνέντευξη εδώ και αρκετές ημέρες. Μας είχε υποσχεθεί θα είναι μαζί μας. Απλά τυχαίνει να είναι σήμερα την ημέρα που βγαίνει και η δημοσκόπηση της Data. Θα τη σχολιάσει. Και μετά θα ακούσουμε και τον Γιώργο Μόρο από την Ελληνική Λύση, γιατί εμπλέκεται η Ελληνική Λύση με την έννοια ότι αν κάνει ο Αντώνης Σαμάρας κόμμα, του δίνει δημοσκόπηση οι πολίτες, έτσι όπως τοποθετούνται στη δημοσκόπηση, για να το πω σωστά, του δίνουν σχεδόν διψήφιο ποσοστό, κοντά στο 10%, και η Ελληνική Λύση συμπιέζεται από ένα δυνητικό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Μαζί μας θα είναι σε λίγο ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο πρώην υπουργός από την Ηλία. Είπα Θανάση, λάθος, εγώ Διονύση, για να σχολιάσουμε μαζί του τα τεκτενόμενα. Και βεβαίως έχει σημασία, γιατί Αχαΐα Ηλία είναι δίπλα-δίπλα, και ό,τι γίνεται σε εμάς μπορεί να αφορούν και τους γείτονες Ήλιους. Τα μηνυματάκια σας τα στέλνετε και είναι ήδη πάρα πολλά στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για εσάς, στο 2610 312 530, μέχρι να εντοπίσουμε τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο. Βλέπω συναγερμός και πάλι στη Μέση Ανατολή. Έχουμε κλιμάκωση τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις, αντίπεινα της Τεχεράνης σε Πλία και Μπαχρέιν. Έτσι, και ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε αυτή της που παρουσιάσαμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, στην Data RC, είναι πρώτη. Η Ελλάς ανεβαίνει. Το ΠΑΣΟΚ μένει στην τρίτη θέση, όμως σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Data RC, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα τελικά, περνά ο κύριος Σαμαράς τρίτος με σχεδόν διψήφιο ποσοστό, κάτι λιγότερο από 10%, συμπιέζεται η ελληνική λύση, έχει πρόβλημα και η Νέα Δημοκρατία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρώην υπουργό. Λοιπόν, τον έχουμε μαζί μας, τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, όμως ενδεχομένως να δεχτεί πίεση από ένα κόμμα Σαμαρά. Και πώς θα το αντιμετωπίσετε, κύριε Νικολακόπουλε?
1: Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πάνω απ' όλα τα προβλήματα των πολιτών, τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιήσουμε, το πρόγραμμα που είναι αυτό που θα δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά, και είναι και αυτό το οποίο, αν θέλετε, υποσχεθήκαμε στους Ελλήνους πολίτες το 2023 όταν ανανεώθηκε η εντολή. Αυτός ο απολογισμός και αυτή η προσπάθεια που απομένει μέχρι το χρόνο των εκλογών είναι το μεγάλο μας έργο, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την κατάσταση έτσι όπως οι πολίτες αντιλαμβάνονται, όμως όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τα διλήμματα θα είναι αναποφεύκτα, τα διλήμματα θα είναι πολύ ξεκάθαρα, και νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να επιλέξουν οι πολίτες από τη μία, μια συγκεκριμένη πολιτική κυβερνητική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος, με συγκεκριμένο σχέδιο, όραμα, με κοστολογημένο πρόγραμμα, με απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον Έλληνα πολίτη, και αυτό που πρέπει να αποτελεί το στόχο της Ελλάδας και την επόμενη τετραετία, στην Ελλάδα όπως θέλουμε να είναι το 2030. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα που θα τεθεί. Από την άλλη, απέναντι σε αυτή την πρόταση θα υπάρχουν διάφορες προτάσεις, οι οποίες άλλες δεν θα έχουν, αν θέλετε, συγκεκριμένο πρόγραμμα, άλλες θα μπαίνουν σε μια λογική πλειοδοσίας παροχών, άλλες θα είναι απλά για έναν συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή να ανακόψουν την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, άλλες θα είναι διαμαρτυρίας. Νομίζω ότι και δεδομένης και της επιθυμίας και της βούλησης όλων των αρχηγών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ουσιαστικά κανένας να μην κυβερνήσει με κανέναν, νομίζω ότι η πρόταση, η οποία είναι απολύτως ξεκάθαρη, η μόνη που εγγυάται τη σταθερότητα και την πορεία της χώρας προς το 2030, είναι η πρόταση της Δημοκρατίας. Όσο πηγαίνουμε λοιπόν και το δίλημα είναι ξεκάθαρο, τόσο όλοι θα υποχρεώνονται να εξηγήσουν τις προτάσεις τους, όλοι θα υποχρεώνονται να εξηγήσουν από πού θα βρουν τα χρήματα να υλοποιήσουν αυτά τα οποία υπόσχονται, και θα είναι ξεκάθαρο ποιος πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
0: Άρα, χειροπιαστά, εσείς λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πει 5 πράγματα, αυτά τα 5 έχει κάνει τα περισσότερα, και μιλώντας με επιχειρήματα και τεκμήρια, εκεί η Νέα Δημοκρατία όταν έρθει η ώρα υπερέχει έναντι όλων των άλλων κομμάτων, αυτό μας λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, χωρίς αυτό να υποτιμά το χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές και το σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε. Δεν επαναπαυόμαστε σε δημοσκοπήσεις. Δεν απαγόμαστε στο γεγονός ότι ακόμα μετά από μια δύσκολη εφταετία, στον τελευταίο χρόνο για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση υπερέχουμε συντηρητικά σε όλα τα στοιχεία, ακόμα και ο Πρωθυπουργός υπερέχει ως καταλληλότερος Πρωθυπουργός. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό, στον χρόνο αυτό που απομένει, είναι η Νέα Δημοκρατία να επικεντρωθεί όχι μόνο στην υλοποίηση και των υπολείπων από αυτά που έχει υποσχεθεί, αλλά και στην διατύπωση ενός ξεκάθαρου προγράμματος, θέσης, οράματος για την Ελλάδα του 2030.
0: Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω και εσάς, ρώτησα χθες και τον κύριο Καραγκούνη από την Ατολοκαρδανία, πότε θα γίνουν τελικά οι εκλογές, θα γίνουν την Άνοιξη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, ή θα μας ευνηδιάσετε?
1: Εγώ θεωρώ ότι, και το πιστεύω και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθώ, ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, και είδατε και ότι στην προηγούμενη τοποθέτηση που έκανα επέμεινα ότι ο χρόνος των εκλογών που απομένει μέχρι τις εκλογές, δηλαδή ο χρόνος μέχρι την άνοιξη του 2027, είναι ένας κρίσιμος χρόνος για αυτά τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε και για αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στους Έλληνες πολίτες εν ώψη του διλήμματος, εν ώψη του διλήμματος των εκλογών, εν ώψη της κάλπης.
0: Θα πάμε στις εκλογές με τοξικότητα, κύριε Νικολακόπουλο? Θα έχουμε εντάσεις, θα έχουμε γκαζάκια, θα έχουμε ακραία ρητορική, τι βλέπετε?
1: Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που συστηματικά επενδύουν στην τοξικότητα δεν μπορούν να διατυπώσουν διαφορετικό πολιτικό λόγο. Το πρόβλημα είναι ότι είδαμε πολιτικές δυνάμεις από τις οποίες περιμέναμε έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο. Είδαμε για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ την τελευταία διετία όπου μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξωματική αντιπολίτευση αντί να επενδύσει στο προγραμματικό λόγο να μπαίνει σε μια διαδικασία τοξικότητας. Αυτό είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία και καταδικάσει τους Έλληνες πολίτες. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι καταδίκασε τουλάχιστον με την διατύπωση της βούλησης κοινής νόμης όπως αυτή φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έπεισε ότι έχει ένα προγραμματικό λόγο και φαίνεται τώρα ότι προσπαθεί να αλλάξει και να πείσει ότι έχει πρόγραμμα, χωρίς όμως να είναι αυτό αποτελεσματικό. Κοιτάξτε, η τοξικότητα όχι μόνο δεν επιβραβεύεται από τους Έλληνες πολίτες, αλλά δημιουργεί τέτοιες συνθήκες όπου μπορούν πραγματικά να αφήσουν τέτοιες τρομοκρατικές, εγκληματικές ενέργειες και να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία, θέλετε. Γιατί δεν είναι μόνο η επίθεση που, που έγινε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάμε ότι προχθές είχαμε πάλι επίθεση σε σπίτι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Και αυτά είναι πραγματικά αδιανόητο. Ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταδικάζουν σταθερά και χωρίς αστερίσκου. Λοιπόν, χωρίς αστερίσκου, το ξαναλέω. Λοιπόν, χωρίς κανένα ερωτηματικό. Όλες αυτές οι επιθέσεις είναι απειλή σε βάρος της δημοκρατίας. Η δημοκρατία μας δεν μπορεί να αντισταθεί και πρέπει θυλίδες να τις καταδικάζουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι και ελπίζω να αποφύγουμε στιγμές ακραίου πολιτικού λόγου και ακραίας πολιτικής έντασης.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Τι θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Νικολακόπουλε, κατά τη δική σας άποψη? Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος του, γιατί επιστρέφει τώρα στην πολιτική?
1: Ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε από το κόμμα του μετά από διαδικτυακές πολιτικές ήττες και με μια μεγαλύτερη αποδοκιμασία από τους Έλληνες πολίτες ως αξιωματική αντιπολίτευση για τις λόγους που ανέφερα. Αφού ουσιαστικά συνέβαλε στη διάλυση του κόμματος, επιστρέφει ως σωτήρας, προσπαθώντας να δημιουργήσει κάτι νέο το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι νέο. Γιατί νέο δεν είναι αυτό το οποίο πάει να δημιουργήσει με στελέχη τα οποία έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και με πολύ λίγες προσθήκες από το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως από κάποιο άλλο κόμμα και αφήνοντας στην άκρη στελέχη με τα οποία κυβέρνησε, πρωτοκρατικά τα στελέχη τα οποία βαρύνονται μαζί με αυτόν για μια σειρά από λάθη πολιτικά, αλλά αν θέλετε και θέματα τα οποία οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επιχειρεί να αλλάξει το όνομα ουσιαστικά σε ένα ΣΥΡΙΖΑ καινούριο με άλλο όνομα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά αυτά τα στελέχη εκτός από κάποια που θέλει να αφήσει στην άκρη και με ένα rebranding το οποίο όσο προχωράμε θα αποκαλύπτεται ότι δεν έχει ουσία αλλά είναι μόνο ένα εικονικό, θα μπορούσα να πω. Άλλωστε κάθε φορά που θα τοποθετηθεί ο κύριος Τσίπρας θα φαίνεται ότι είναι ο παλιός κύριος Τσίπρας. Το είδαμε όταν αμετανόητα είπε ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα. Τον είδαμε και με τις άσκες που αν θέλετε πρόσφατα. Όταν έστεσε να μιλήσει για ήττα της χώρας σε εθνικά ζητήματα, έτσι και το τονίζω σε εθνικά ζητήματα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, να μιλήσει για ήττα της Ελλάδας για την είσοδο της Τουρκίας F-35, όταν κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και κατά την άποψή μου δεν θα συμβεί, ότι θα συμβεί πολύ μετά από την ενίσχυση της χώρας μας. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί πραγματικά στα εθνικά θέματα να σφέρεις και να μιλάς για ήττες. Εδώ μιλάμε και πάμε ενωμένοι. Λοιπόν, νομίζω κλείνοντας ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο γνωστός κ. Τσίπρας με έναν παλιό ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα.
0: Μάλιστα. Rebranding ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και όχι κάτι διαφορετικό. Κύριε Νικολακόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα σε εσάς
1: και
0: στην γειτονική Ηλία. Την αγαπάμε. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Η πρώτη αντίδραση από την Νέα Δημοκρατία λοιπόν και για τη δημοσκόπηση της ΔΑΤΑΣΥ είναι ότι όταν έρθει η ώρα του διλήμματος, όταν έρθει η ώρα της μεγάλης απόφασης, ο ψηφοφόρος θα τα βάλει κάτω, θα τα ζυγίσει, θα δει χειροπιαστές αποδείξεις και τεκμήρια και θα επιλέξει και πάλι την σταθερότητα. Είναι περίπου αυτά που μας είπε και χθες ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Κώστας ο Καραγκούνης. Άρα το Λακαρνανία και η Ηλία είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Πάμε τώρα στην ελληνική λύση, πώς σχολιάζει τις εξελίξεις και την δημοσκόπηση της DataRC. Διαγράφει αρκετά καλά ποσοστά στην πρόθεση ψήφου αλλά και στην εκτίμηση ψήφου. Το πρόβλημα για την ελληνική λύση δημιουργείται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση DataRC εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εκεί δέχεται μεγάλη πίεση. Ο Γιώργος Μόρος, πολιτευτής ελληνικής λύσης, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα κύριε Μόρο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδροπούλε, σας ευχαριστώ πολύ εσείς.
0: Λοιπόν, σας ακούμε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
1: Ακούστε, να τα πούμε και να τα ξαναπούμε πάλι. Η ελληνική λύση σαν ελληνική λύση ουσιαστικά δεν τοποθετείται απέναντι στις δημοσκοπήσεις όμως.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν θέλω να παραβώ αυτόν τον κανόνα, τον οποίο και η ελληνική λύση.
0: Είναι αρχή του Προέδρου σας αυτή. Είναι αρχή πάντα αρχή.
1: Βεβαίως,
0: του Προέδρου.
1: Είναι αρχή, γιατί οι δημοσκοπήσεις, όπως έχουμε πει, επηρεάζουν και διαμορφώνουν την πρόθεση των ψηφοφόρων. Γι' αυτό και σε μια περίπτωση δεν σχολιάζουμε για πολλούς και διάφορους λόγους, στους οποίους δεν θέλω να σταθώ και δεν θέλω να ισχυριστώ για την DataRC, όπως θα ισχυριζόμουν για κάποιες άλλες από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες διεξάγουν έρευνες.
0: Παρατάθα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου έχετε ένα ποσοστό γύρω στο 5%. Έχετε ένα πρόβλημα αν κάνει ο κύριος Σαμάρας κόμμα. Σας ακούω. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα κινδυνεύσει τον κύριο Σαμάρα, κύριε Μόρο?
1: Θα μείνω. Δεν κινδυνεύουμε από κανέναν. Ακούστε να δείτε. Αυτό που εισπράττω από τον κόσμο, εγώ μιλάω και αυτή είναι υποκειμενική δική μου άποψη.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Από τον κόσμο έξω που βγαίνω, πιστεύω ότι στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους όλοι με την ελληνική λύση. Γιατί κύριε Λαυρόπουλε, όταν προσεγγίζω κόσμο για να δω και να μιλήσω, αυτό που μου λένε, και θα σας το πω έτσι όπως ακριβώς τίθεται και λέγεται, μου λένε ότι αν είσαι με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ, φύγει από εδώ όπως είσαι.
0: Σας διώχνουν την παρέα τους, δηλαδή.
1: Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Δεν θέλουν να προσεγγίσει πολιτικός να τους πει ότι ασχολούμαι με την πολιτική. Δεν θέλουν. Ναι. Ο κόσμος έχει έρθει οριακά. Τώρα τι να σας πω από εκεί και μετά. Εάν αυτό ερμηνεύεται ότι θα ψηφίσουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό και ακριβώς δεν θέλω να μπω στα δημοσκοπικά δεδομένα. Όμως, επειδή θα ήθελα να πω δύο κουβέντες όσον αφορά το επιστημονικό, το επιστημονικό κομμάτι της δημοσκόπησης. Αν θα με επιτρέπετε, θα έλεγα δύο λόγια σε αυτό, χωρίς πάλι και πάλι να θέλω να σχολιάσω περαιτέρω τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, καταρχήν το δείγμα ήταν πάρα πολύ μικρό, 601 άτομα, έτσι. Η σταθμίση έγινε με βάση
0: αλλά είναι, θεωρείται και σημαντικό δείγμα, κύριε, για όσους ξέρουν από το δημοσκοπήσεις, κύριε Μωρό. Μου έλεγε ένας φίλος ότι μεγάλες εταιρείες στην Αθήνα και πανελλαδικά κάνουν και με η Μάρκα, ας πούμε, εντάξει, τυχαία
1: δεδομένα
0: που μου έρχεται, βγάζει 1.100 πανελλαδικά.
1: Εγώ σας λέω κάποια στοιχεία της έρευνας.
0: Ναι. Δεν είμαι πλέον ειδικός, θα ακούσουμε και τον κύριο Λουλούδη μετά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Λουλούδη.
1: Επειδή έχω ασχοληθεί με την έρευνα και σε μεταψυχιακό επίπεδο και πολλά χρόνια γύρω από το αντικείμενό μου, θα σας πω δύο στοιχεία που δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει ότι
0: να σας ακούσουμε,
1: είναι
0: να,
1: σωστή.
0: Να σας
1: λέω
0: ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ότι έχουμε ένα μικρό, καταρχήν έχουμε ένα μικρό δείγμα. Δεν σημαίνει απόλυτα αυτό ότι είναι λάθος, έτσι. Δεν είπα αυτό. Μια διαπίστωση κάνει. Ένα. Ναι. Δεύτερον, η στάθμιση έγινε με βάση τις εθνικές εκλογές του 2023. Δεν έγινε με στάθμιση τις ευρωεκλογές του 2024. Έτσι. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο, γιατί τη διάβασα, παρότι μπορεί να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να τις αξιολογήσουμε και τις αναλύσουμε τις δημοσκοπήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν τις διαβάσουμε, καλά, θα τις διαβάσουμε. Λοιπόν, η δημοσκόπηση αναφέρεται σε, δεν ξέρω, 2-3 σελίδες πόσο, στην επίδραση ενός υποθετικού κόμματος, όπως αναφέρατε και εσείς, του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι λαφασμένο σε ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά είναι μια επιλογή που μετατοπίζει ουσιαστικά την ανάλυση προς ένα σενάριο που δεν αποτελεί πραγματικά εκλογικό δεδομένο. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
2: Χωρίς Σαμαρά, πάντως, που είναι χωρίς Σαμαρά, παίρνετε ένα 5%.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Εγώ δεν σας λέω ότι παίρνω. Εγώ σας μιλάω για τη, ναι, για τη μεθοδολογία της έρευνας. Αυτό. Η ερμηνεία των ευρημάτων συγκεκριμένων εξαρτάται από το πώς αξιολογεί κανείς τη χρησιμότητα των υποθετικών σενάριων.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω. Έτσι.
2: Πάντως δεν νομίζω ότι ο κύριος Σαμάς δεν θα διαβεί το Ρουβίκον. Αυτό λένε και οι
1: πληροφορίες. Πάλι εκεί με πάτε. Και να σας πω και ένα άλλο και να κλείσουμε τη δημοσκόπηση. Αν θέλετε να μιλήσουμε για δύο άλλα θέματα που θα ήθελα.
2: Να πούμε και για δύο άλλα θέματα, βεβαίως.
1: Αν εσείς μου επιτρέπετε, βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και μια εσωτερική αντίφαση.
2: Ναι.
1: Η οποία μου έκανε εντύπωση. Στη μεθοδολογία αναφέρεται ότι για κόμματα με μικρή βάση ψηφοφόρων οι αναλύσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό το λέει η ίδια η έρευνα. Έτσι περιγράφεται. Παρόλα τα αυτά όμως, στη συνέχεια παρουσιάζεται με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα ότι το 39% των ψηφοφόρων της ελληνικής λύσης θα πήγαινε στον Αντώνη Σαμαρά. Και κλείνω εδώ. Δεν θέλω να πούμε άλλο για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου και οι παρατηρήσεις μου πάνω στη μεθοδολογία της έρευνας.
2: Λοιπόν, και εγώ επειδή κυκλοφορώ το τελευταίο διάστημα, μου έχει κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι δεν μάσατε τα λόγια σας, έτσι απαντάτε πάντα to the point. Πολλοί λένε, όταν έρθει η ώρα και ο Μητσοτάκης χρειαστεί κάποιον να συγκυβερνήσει και από τη στιγμή που το Πασόκ δεν μπορεί, δεν θέλει, θα έρθει στον κύριο Βελόπουλο. Το έχετε ακούσει αυτό το σενάριο, σας το έχουν πει. Και τι απαντάτε σε αυτούς που λένε?
1: Βεβαίως. Επειδή ακριβώς όπως είπατε δεν τα μασάω τα λόγια μου και δεν σας κρύβω ότι και εγώ το ακούω αυτό συνέχεια.
2: Ναι.
1: Ότι ναι, αυτό ακριβώς όπως το είπατε.
2: Ναι.
1: Η απάντηση η δική μας είναι ότι δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με αυτούς που έχουν καταστρέψει τη χώρα και με αυτούς με τους οποίους είμαστε σε αντιπαράθεση και διαχρονική αντιπαράθεση. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με τους ανθρώπους που έκλεισαν τις τράπεζες και μας πήγαν στα capital controls. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με τους ανθρώπους που ήλθαν τη Μακεδονία μας. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με τους ανθρώπους που ο κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει από την ακρίβεια. Στενάζει ο κόσμος. Στενάζει ο κόσμος, όπως σας το λέω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια αυτό το οποίο εισπράττει. Δηλαδή, αν ήμουν κάπου αλλού, ενδεχομένως και να με λιτζάριζαν. Δεν ξέρω.
2: Εσάς γιατί δεν έχετε κάποια εμπλοκή σε
1: αν ήμουν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, άλλο χώρο, όταν ο κόσμος σου λέει, αν είσαι εκεί, φεύγεις όπως είσαι. Με επιθετικότητα μιλάω τώρα, έτσι, με επιθετική συμπεριφορά.
2: Yes.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό και είναι ανησυχητικό για το πολιτικό μας σύστημα. Και αν μου δίνατε λίγο χρόνο, εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε δύο, να μου δώσετε δύο λεπτάκια να πούμε για δύο προβλήματα τα οποία απασχολούν την ευρύτερη περιοχή.
2: Έχετε δύο λεπτά ακριβώς για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ήθελαμε να ακούσουμε την άποψή σας σήμερα για την δημοσκόπηση. Μην φοβάστε, θα σας φιλοξενούμε. Εμείς σας φιλοξενούμε. Μια φορά την εβδομάδα είστε μαζί μας και μας δέτε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το ένα είναι για το θέμα το οποίο και εσείς δημοσιεύσατε στην εφημερίδα. Με την ακτινολόγο που εφημέρευε για 25 μέρες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η υγεία έχει υποστελεχωθεί. Δεν υπάρχουν γιατροί. Οι γιατροί μας τους έχουμε πληρώσει έως και 3 δις, έτσι με πρόχειρες εκτιμήσεις, και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δηλαδή παράγουμε υγεία, δημιουργούμε και βγάζουμε επιστήμονες, οι οποίοι στο τέλος τους δίνουμε σε άλλους. Τους δίνουμε στους Γερμανούς, στους Γάλλους και οπουδήποτε αλλού. Αυτοί είμαστε, τους πληρώνουμε όμως. Το ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν η υγεία, πρέπει, στην υγεία πρέπει να δοθεί έμφαση, πρέπει να στελεχωθούν τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία για να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη. Και το άλλο το μεγάλο το θέμα με το οποίο ασχολήθηκα πάρα πολύ αυτές τις μέρες είναι το αιωλικό Παναχαϊκού 3, στο οποίο έκανα και αυτοψία εκεί. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια προσφυγή στο ΣΤΕΣ η οποία δεν έχει εκδικαστεί. Παρόλα τα αυτά όμως οι εργασίες γίνονται εκεί κανονικά. Η υποκειμενική μου άποψη από την αυτοψία που έκανα είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον. Η περιοχή είναι Natura χαρακτηρισμένη. Κύριε Λαμπρόπουλε, ρεύματα και πηγές έχουν μπαζωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Πέραν των άλλων, μια πολύ μεγάλη υλοτόμηση σε έλατα, στα οποία, όπως μου είπε ένας κάτοικος της περιοχής, εγώ αν θα κόψω ένα πουρνάρι στο χωράφι μου για να ζεσταθώ το χειμώνα θα πάω φυλακή. Εδώ τι γίνεται?
2: Μες.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο
2: δεσμευόμαστε να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Μόρε. Σίγουρα με περισσότερα στοιχεία θα έχετε, αφού κάνετε και την αυτοψία σας, να το δούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό και ειδικά σε θέματα περιβαλλοντικά. Και εγώ προσωπικά έχω και οικολογίας, έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία και τα ακούμε με πολύ προσοχή όλα όσα είπατε.
1: Και κλείνοντας να σας πω, κύριε Λαμπρόπουλε, με αυτό που αντίθεσα και κλείνω εδώ, ότι θα διψάσουμε, κύριε Λαμπρόπουλε, οι πηγές και οι διαδρομές των νερών που υδροδοτούν ακόμα και την Πάτρα και τις γύρω περιοχές αλλάζουν πορεία. Θα διψάσουμε στο τέλος. Και έτσι θα ήθελα να κλείσουμε εδώ και βεβαίως να συζητήσουμε όποτε άλλοτε εσείς κρίνετε ότι θέλετε να μιλήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή
1: και
2: σας
1: εγώ
2: μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Αχαΐα παραμένει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, την Ελλάς να εμφανίζει αυξημένη δυναμική και το Πασόκ να διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21%, ακολουθεί η Ελλάς με 18,7% και τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ με 8,6%. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,1% και η Ελλάς 24,1%, με τη διαφορά να παραμένει μικρή και το πολιτικό σκηνικό στην Αχαΐα να χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό και πολυκομματισμό. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έδωσε στη δημοσιότητα το απολογισμό δράσης του για το πρώτο εξάμηνο το 2026, παρουσιάζοντας περισσότερες από 120 δράσεις, πάνω από 40 εκδηλώσεις, 35 συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεκάδες θεσμικές παρεμβάσεις και διεθνείς συνεργασίες. Ξεχωρίζουν οι πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η συνεργασία με τον Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η πρώτη διοργάνωση Πάτρα Expo Agro Food and Drink. Στην επικαιρότητα παραμένει η υπόθεση των 46 εργαζομένων του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατραίων. 5 δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται σε απολογία από την αποκεντρωμένη διοίκηση επειδή δεν άσκησαν ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης που νομιμοποίησε τους εργαζομένους. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Βόλης υπερασπίστηκε τη στάση του υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών και η προστασία των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας την πειθαρχική δίωξη ως ζήτημα που αφορά συνολικά την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής των υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, καταγγελώντας ότι σε σημεία της βατίας έχουν εγκατασταθεί πρόχειρα καταλύματα, ενώ παρατηρούνται σκουπίδια και εικόνες εγκατάλειψης. Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση του Δήμου τόσο για την αποκατάσταση της καθαριότητας, όσο και για την αναζήτηση κοινωνικών λύσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ψηλαλόνια πρέπει να παραμείνουν ένας ασφαλής και φιλόξενος δημόσιος χώρος. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή ξεκίνησε τις επίσημες ανακοινώσεις των μεταγραφών της με την επιστροφή του 39χρονου πατρινού τερματοφύλακα Βασίλη Σούλη. Οι κοκκινόμαυροι έχουν προχωρήσει ήδη σε σειρά συμφωνιών για την ενίσχυση του ρόστερ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για την ολοκλήρωση των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νέα πρόεδρος του Πανεγιαλίου είναι η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ενία του συλλόγου. Η ίδια δήλωσε στον Πελοπόννησο σε FM 103,9 ότι στόχος της διοίκησης είναι να ενώσει την πόλη γύρω από τον Πανεγιάλιο, να τιμήσει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου και να παραδώσει έναν ακόμη πιο ισχυρό και οικονομικά υγιής σύλλογο στις επόμενες γενιές. Και ο καιρός στην Πάτρα θα είναι γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, δίωρης και σήμερα και αυτή την εβδομάδα, επειδή απουσιάζει ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, είμαστε εμείς ανταυτού. Αλλάζουμε λίγο ύφος και κλίμα. Φεύγουμε από τη μεγάλη δημοσκόπηση την Data RC που παρουσιάζει σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος με πολύ σημαντικά ευρήματα. Πάμε λίγο να κλείσουμε αθλητικά. Λίγο με τον ΙΟΠ και λίγο με την Παναχαϊκή στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε με τον Ιστιοπλοϊκό Ομίλο Πατρών. Ολοκληρώθηκε το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 στην Πάτρα. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Εγώ την έζησα και από κοντά όλες αυτές τις μέρες. Και έχω να πω μόνο πολλά συγχαρητήρια στον καλεσμένο μας. Τον έχουμε μαζί μας, τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, τον Κώστα τον Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλο, πολλά συγχαρητήρια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλημέρα.
8: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές σας. Υπάρχουν τρεις απολογισμοί που κάνεις όταν κάνεις τέτοια μεγάλα γεγονότα στην πόλη και όταν φέρνεις τέτοια γεγονότα στην πόλη. Ο ένας είναι ο οικονομικός απολογισμός που ίσως ενδιαφέρει περισσότερα, είναι ο αγωνιστικός και πάντα υπάρχει και ένας απολογισμός το τι κάνεις, τι κρατάς για να κάνεις τα επόμενα βήματα, τι αφήνεις την Πάτρα δηλαδή σαν παρακαταθήκη και τι μπορεί να κάνει η πόλη. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για τον απολογισμό των ξένων που πραγματικά εκεί είχαμε πάρα πολλά παιδιά, κάναμε ρεκόρ πανελλαδικά αφήξεων Το περιμέναμε κιόλας δηλαδή, γιατί Πάτρα είναι ένα μέρος το οποίο αρέσει, είναι στη μέση της χώρας, συνδέεται παντού εύκολα και αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε ομίλους να φέρουν, παιδιά. Φτάσαμε τα 308 να τρέχουν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν γύρω στα 1500 άτομα και εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε τον οικονομικό απολογισμό, το τι προσέφερε στην πόλη σε οικονομικά στοιχεία.
2: Αυτά πολύ ενδιαφέρον φορά... αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί. Ναι, σας
8: πάρα
2: ακούμε
8: πολύ ενδιαφέρον και δεν έχει ακουστεί και γι' αυτό θέλω στην εκπομπή σας έτσι να το πρωτοπροβάλλω, να πω ότι εκτός από τα συγχαρητήρια τα δικά σας, λάβαμε συγχαρητήρια σχεδόν από όλους τους ομίλους. Μάλιστα υπήρξε μία επιστολή την τελευταία μέρα των αγώνων από τον γραμματέα της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος είπε, πρότεινε να κάνει η Πάτρα τα επόμενα 4 χρόνια μόνιμα αυτό τον αγώνα εδώ πέρα, επειδή είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας, δύσκολος αγώνας, έχει 13χρονα εθνικά παιδιά και η επιλογή του χώρου, των υποδομών και τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη, με κλιματιζόμενη αίθουσα, γιατί ξέρετε η Ιστιοπλοή έχει μεγάλες αναμονές μέχρι να μπεις, να πάρεις την εκκίνηση και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πράγματα τα οποία αρέσανε και δεν περάσανε απαρατήρητα. Ίσα ίσα πήραμε από όλους συγχαρητήρια και παίρνους και τα λοιπά, τους οποίους αυτούς πρέπει να τους κατανοούμε και σωστά, και θα το πω στο τέλος της εκπομπής σας σε ποιους πρέπει να πάνε αυτοί οι έπαινοι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, καθίσαμε αυτές τις μέρες να δούμε λίγο τον οικονομικό αντίκτυπο, όπως λένε ορισμένοι. 1500 άτομα με 5 διανυκτερεύσεις, επί 5 και ίσως και 6 διανυκτερεύσεις, ίσως και 10 διανυκτερεύσεις, γιατί ορισμένοι ήρθαν και νωρίτερα. Πόσες κλίνες χρειάστηκαν, τι ποσό καταναλώθηκε εκεί πέρα, η διατροφή αυτών των ανθρώπων, τα καύσιμα, η μετακίνηση που καταναλώθηκαν, τα ψώνια, τοπικά καταστήματα, και βγήκε ένα ποσό γύρω στο 1.050.000. Για την ακρίβεια 1.048.000. Αυτή είναι πρόχειρη υπολογισμή. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορεί να μας διαφέρουν. Αυτά είναι λεφτά τα οποία πέσανε στην πόλη κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Το 59,4% ανήκει στα καταλήμματα, το 28,6% στη διατροφή, 7,2% στα καύσιμα και στα ψώνια τοπικά καταστήματα 4,8%. Τα νούμερα μπορεί να μην είναι σωστά, αλλά ακριβώς δηλαδή.
2: Κατά προσέγγιση, σημαντική
8: κατά προσέγγιση είναι, ναι. Και ίσως και αν βάλουμε κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, που μας διαφεύγουν, δηλαδή αν χάλασε κάτι, αν το επισκευάσανε αυτοκίνητο, σκάφη και τα λοιπά και τέτοια πράγματα, ήταν θετικό. Να πω ότι ακόμα και είχαμε στήσει και ένα γιατρείο εκεί, όπου υπήρχε μια παιδίατρος, εγώ σαν γιατρός αγώνων και μια νοσηλεύτρια.
2: Μέχρι και την τελευταία ώρα, κύριε Καλογερόπουλο, τρέξατε να αντιμετωπίσετε περιστατικό, ναι, πριν, ναι, την τελετή, ναι, λήξης. Ήμουν παρόν, ναι, ήμουν μάρτυρας και το είδα.
8: Και σε αυτό οφείλεται μια μικρή καθυστέρηση της λήξης, διότι εγώ εγκλωβίστηκα εκεί στο περιστατικό, τελικά μεταφέρθηκε μια γυναίκα στο νοσοκομείο. Ήταν ελαφρά περιστατικά, αλλά φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Ότι όταν φέρνεις τόσο κόσμο, καλό είναι να φτιάχνεις κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν χάρη στην ΕΚΤΗ, είπε, η οποία έστησε αυτό το γιατρείο, και στην μονάδα στο κέντρο υγείας Βορείου Τομέα που έδωσε, δάνεισε τα υλικά, υλικοτεχνική υποδομή και τέτοια. Είχαμε γύρω στα 30 περιστατικά εκεί, μικροπεριστατικά, λιποθυμίες, ζαλάδες, τέτοιες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν, και μικροτραυματισμοί. Και αυτά όλα, ξέρετε, είναι στοιχεία τα οποία δίνουν στην πόλη πρόσημα και δίνουν μια υπεραξία.
2: Πρόσημα ή παράσημα? Παράσημα, εγώ θα
8: όχι,
2: πω.
8: Εγώ θα πω έτσι, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, υπεραξία. Γιατί υπεραξία. Όταν έχεις μια υπεραξία πρέπει να αποτιμάς για να μην τη χάσεις. Να μην την αφήσεις δηλαδή να πέσει κάτω. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι του οικονομικού απολογισμού. Υπάρχει ένας απολογισμός, λοιπόν, τι μένει σε αυτή την πόλη. Στην πόλη μπαίνει ακριβώς, ξεκάθαρα και προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι έχει τη δυνατότητα, έχει το στίβο, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να φέρνει τέτοια γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα, αυτό που κάναμε εμείς είναι ένα κομμάτι που αυτού λέμε αθλητικού τουρισμού. Άρα λοιπόν έχεις ένα κομμάτι αθλητικού τουρισμού. Όταν φτιάχναν το γήπεδο, παράδειγμα το στάδιο το αυτό, λέγανε ότι αυτό θα θυσιμεύσει στο να φέρνει μεγάλες διοργανώσεις. Όταν φτιάξανε επίσης το μπάσκετ, το ίδιο. Το ίδιο λέμε λοιπόν και εμείς και τη θάλασσα. Έχουμε ένα κομμάτι στη θάλασσα, το οποίο είναι ένας καταπληκτικός στίβος. Εδώ να πω ότι δεν έχει ξαναγίνει να γίνουν όλες τις ιστιοδρομίες, 11 ιστιοδρομίες σε 4 μέρες και μάλιστα κάθε μέρα να βγαίνουν 9 ιστιοδρομίες σε 3 ώρες. Σε 2,5 σε 3 ώρες μπαίνανε μέσα τα παιδιά και κάνανε 9 ιστιοδρομίες. Το δεν έχει ξαναγίνει. Πηγαίνουν στο εξωτερικό, πηγαίνουν σε διεθνείς αποστολές και ανάλογα το μέρος βγάζουμε 5, 6, 7, 8 μεταβίας, δηλαδή τις μισές κούρσες. Εδώ είχαμε, έμπαινες μέσα σαν το ρολόι, άνοιγε το, μας βοήθησε και ο καιρός βέβαια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε,
8: πάντα
2: είχε.
8: Και εδώ επιτρέπονται στην ιστιοπλοεία, γιατί μπορούσε να σου κάνει περίεργα πράγματα, αλλά πέσαμε σε αυτό που χαρακτηρίζει εδώ την περιοχή, ότι όταν βγαίνει ο δυτικό

είναι να κοιτάς το ρολόι σου. Ξέρεις ότι θα στήσεις 12, έτσι λέγανε οι παλιοί δηλαδή. Γι' αυτό και τις εκκινήσεις στο Ράλι Ονίου τις βάζαμε ακριβώς 12 η ώρα. Ακόμα και αν θέλαμε να πάμε μακριά, θέλαμε να κάνουμε κίνηση 10 η ώρα, δεν γινόταν, ο άνεμος έβγαινε συγκεκριμένη ώρα.

0: είναι μια ξένη ιδέα ή μια ιδέα του Καλογερόπουλου κάποιου, ας πούμε, του οποίου του ήρθε στο μυαλό και θέλει να
1: απαιτήσει από τους φορείς να βάλουν στο πρόγραμμά τους ο πολίτης σταθερές υποδομές για αστιοπλοεία, κοπηλασία και αυτά τα αθλήματα.
0: Διότι είναι κάτι το οποίο αυτό το εκατομμύριο μπορεί να έρχεται πολύ συχνά στην Τάφη.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Όπως πάει στη Λίμνη Γκάρντα, για παράδειγμα. Έτσι. Βρέθηκε πρόσφατα ένας φίλος μου εκεί και μου είπε: είναι φανταστικά εδώ. Τουριστικός προορισμός και για αθλητικό, αθλητικό περιεχόμενο.
0: Εκεί έχουμε μία. Τώρα αναφέρατε ένα, θα έλεγα, πολύ πιο μακρινό, έτσι.
1: Στην Ιταλία, στη Λίμνη.
0: Παράδειγμα, το οποίο η Γκάρντα, ακριβώς η περιοχή εκεί, ζει από αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ζει από τουρισμό περαστικό και ξέρω εγώ, εκκλησιαστικό ή αρχαιολογικό κτλ. Είναι φτιαγμένη μια βιομηχανία, ακριβώς ζει πάνω σε αυτό το πράγμα. Έχουν κάθε εβδομάδα, έχει φτιαχτεί όλο αυτό το κομμάτι, έχουν κλείσει και τη λίμνη, τη μισή λίμνη. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει ακριβώς εδώ, γιατί έχουμε λιμάνι, είναι και λίγο διαφορετική η πόλη Πάτρα. Αλλά
1: τουλάχιστον να υπάρχουν υποδομές.
0: Έστω σε μικρογραφία ή έστω σε αυτό, με τις υποδομές, να είστε σίγουροι ότι κάθε χρόνο μπορεί να φέρνουμε ένα-δύο τέτοιες διοργανώσεις, οι οποίες να αφήνουν αντίστοιχα πράγματα στην πόλη. Πολύ τα έχει ανάγκη αυτά. Τα έχει ανάγκη σε επίπεδο οικονομικό, αλλά τα έχει ανάγκη και γιατί βρίσκεται και σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο πρέπει να σας το αναφέρω. Όταν εσύ σχεδιάζεις το παραλιακό σου μέτωπο για τα υπόλοιπα χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβεις υπόψη, αυτό το κομμάτι της δραστηριότητας. Διότι παραλιακό μέτωπο τι είναι? Σχεδιάζω τη δραστηριότητά μου στην παράλια παρακτιακτή. Αυτό είναι σημαντικό, λοιπόν. Άρα ένα άλλο πράγμα το οποίο προκύπτει από εκεί είναι ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά και αυτό το σχεδιασμό της δράσης. Έτσι. Άφησα τελευταία την αγωνιστική δράση για να μου πει κανένας τα παιδιά μας τι κάνατε. Λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε μια ομάδα 8 παιδιών, 10 παιδιών. Ορισμένα από αυτά ήταν πρώτη τους φορά και εκεί θέλαμε να πάρουν εμπειρία της συμμετοχής και του πλασταρίσματος, γιατί είναι ένας μεγάλος αγώνας. Σε ορισμένα πραγματικά περιμέναμε καλά αποτελέσματα. Γενικά θα πω ότι πήγαν καλά τα παιδιά. Πιστεύω ότι επικρατούσε και ένα στοιχείο, ξέρεις, όταν κάνεις μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στην πόλη σου, αυτό σε βαραίνει λίγο. Μιλάμε για 13χρονα παιδιά. Ορισμένα πήγανε καλά, ορισμένα θα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα. 4 παιδιά από τα μισά από τα αγόρια, αν και ένα αγοράκι έτρεχε με τραυματισμό κιόλας, μπήκαν στο Χριστό Στόλο, στους 100 καλύτερους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια ομάδα δηλαδή 8 ατόμων, το 50% να μπει στο Χριστό Στόλο είναι επιτυχία και τους ευχαριστούμε. Ο ένας μάλιστα είχε μια τυχή αυτή να κάνει ορισμένες προώρες και του κόστησε αυτό στη βαθμολογία, αλλά μπήκε στην πρώτη κοσάδα. Με τα φόντα του είναι ο Μάριος ο Μαθιόπουλος, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και στην πρώτη δεκάδα. Έδειξε δηλαδή ότι είναι ένα παιδί competitive, το οποίο περιμένουμε πολλά από αυτό. Ακολούθησαν με καλά πλασαρίσματα στο Χρυσό Στόλο ο Λεωνίδας Αργυρός, ο Ιορδάνης Παντελήμων Καρακαπηλίδης και ο Στέλιος Οτρανώδης. Στο δεύτερο γκρουπ στον Αργυρό, διότι εδώ τα πράγματα γίνονται σε εξής εκεί πέρα. Χωρίζεται, τις δύο πρώτες μέρες τρέχουν όλοι μαζί και μετά χωρίζεται ο Χρυσός Στόλος και ο Αργυρός Στόλος. Με πολύ καλή εμφάνιση στον Αργυρό Στόλο, ειδικά τη δεύτερη και τρίτη μέρα, ο Ιωάννης ο Τριανταφύλου. Μετά ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και ο Παναγιώτης Κανακάρης, ο οποίος έτρεχε και τραυματισμένος, και ο Θανάσιος Βουκελάτος. Κάνανε καλά πλασαρίσματα, καλούς αγώνες. Στα κορίτσια η Βασιλική Ρόζου είναι μια αθλήτρια νέα σχετικά, η οποία όμως βελτιώνει σε κάθε αγώνα τις θέσεις της και με χαρά είδα ότι πήγε πάρα πολύ, ήταν στο μέσον του στόλου των κοριτσιών και βελτίωσε τις επιδόσεις της. Και κλείνω με τη Μυρτώ Χονδρομάρα, η οποία και αυτή έτρεχε με τραυματισμό, η οποία όμως σκυλεί εκεί, έβγαλε τις κούρσες και όλα τα δικά μας παιδιά βγάλανε τις κούρσες και μάλιστα κάνανε καλή εμφάνιση. Και θέλω να τα ευχαριστήσω έτσι δημόσια και μέσω των ακροατών σας για την πολύ καλή εμφάνιση που είχαν.

0: εξελιχθεί εκλογικό όμως.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογερόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την εξαιρετική διοργάνωση και την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε, γιατί θέλουμε και άλλες διοργάνωσεις.
0: Ναι, και επειδή η ζωή δεν σταματάει, ξέρετε, έχει φύγει και αποστολή ήδη και τρέχουν δύο αθλητές μας
1: στη Θεσσαλονίκη
0: για να δείτε.
1: Ναι, το παρακολουθώ.
0: Ότι δεν σταματάμε ούτε μέρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Το τραγουδάκι αυτό είχαμε σκοπό να το βάλουμε για το Βαγγέλη τον Γερογιάννη. Θα είχαμε μαζί του κουβέντα, αλλά δεν προλάβαμε. Σήμερα είχαμε τη δημοσκόπηση για τη συνέντευξη που πήρε στον Τούρκο παράγοντα του Γκιούν τη Παναχαϊκή. Τον έχουμε μαζί μας αύριο το Βαγγέλη. Αλλά βάλ το τραγούδι να παίξει και να κλείσουμε αυτό.

Ήταν μια φόλη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο Τούρκος, ο Γιούν, στην Πελοπόννησο, στο φίλο της Δευτέρας. Θα έχουμε μαζί μας αύριο τον Βαγγέλη να τα συζητήσουμε μαζί του, πώς τον είδε, αν έμαθε τουρκικά και ο ίδιος, και τι να περιμένουμε από την Παναχαγή που ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η επιλογή της διοίκησης της Εραστεχνικής να δοθεί το management της ποδοσφαιρικής ομάδας, του ποδοσφαιρικού τμήματος σε αυτή την ομάδα επενδυτών ήταν ό,τι καλύτερο. Φαίνεται ότι ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε να κλείσουμε από Κώστα Λαμπρόπο, Διονύση Στεφανόπουλο. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Αύριο θα είμαστε μαζί σας στις 8, 8-10 κανονικά, 2 ώρο. Θα έχουμε και Μάκη Βορύδη αύριο μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα πολύωρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω πλατφόρμας 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν και πάλι αντιπεινά από τους φρούρους της Επανάστασης με επιθέσεις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγγείλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμένων πλοίων του στο στενό του Ορμούζ, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συνδός, μέλος του πληρώματος, και να τραυματιστούν άλλοι 8. Παρά την συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, ανακοίνωνε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάτι που σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό θα γίνει στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιώνει μάλιστα αποζημίωση για τη φύλαξη της θαλασσίας οδού, προαναγγέλλοντας επιβολή τέλους 20% για το φορτίο κάθε πλοίου που θα την διαπλέει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε εγγυάται ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων πρέπει να αποζημιώνεται, σχολίασε ειρωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, προσθέτοντας: το 20% είναι προφανώς υπερβολικό, εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε σήμερα το μη επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν διέσωσε 23 ξένα μέλη πληρώματος όταν ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου συγκρούστηκε με άλλο σκάφος βορείως του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Το φορτηγό υπέστη σοβαρή ζημιά στο κήτος του και άρχισε να αμπάζει νερά, με αποτέλεσμα ο καπετάνιος να διατάξει επίγουσα εκένωσή του. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν τώρα κατά 2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ίσχνα χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούτσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Τρεις ανήλικοι 13, 15 και 17 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να βρίσκονται πίσω από 16 κλοπές δικύκλων μικρή κυβισμού μέσα σε διάστημα ενός έτους, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025, σε περιοχές των Δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των μητέρων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ μία εξ αυτών συνελήφθη για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν απίθεια. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ, προκειμένου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Ταλ Ντίλιαν και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Στο Παρίσι, 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ αλλά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου, γνωστής διεθνώς και ως ημέρα της Βαστήλης, που φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Στο πλαίσιο των εορτασμών το βράδυ, ο ουρανός του Παρισίου φωταγωγήθηκε με ένα εντυπωσιακό σοου από πυροτεχνήματα και ντρόνς. Στην παρέλαση θα προεδρεύσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Μεγάλη ανταπόκριση από γιαγιάδες και παππούδες που δηλώθηκαν ως επιμελητές έχει το πρόγραμμα φροντιστών βρεφών και παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών που έχει τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε στον Αθήνα 984 η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ίδια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες να είναι απόφοιτοι δημοτικού και να παρακολουθήσουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή και έως χθες. 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισήγαγε η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφτηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο των ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και των επιβατών. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Η ασφάλειά τους είναι πρωταρχικό μας μέλημα, δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να ακολουθούν γι' αυτό τις οδηγίες των λιμενικών σε όποιο λιμάνι της χώρας και αν βρίσκονται. Σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού, έως τώρα έχουν γίνει πάνω από 1.600 έλεγχοι σε πλοία ακτοπλοεία, ημερόπλοια και πορθμία, ενώ όπου διαπιστώνονται παρατυπίες επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Σε άλλα διεθνή, νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού μετανάστη από αστυνομικούς της ΗΠΑ, πράκτορας της ICE, πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο από την Κολομβία στην πολιτεία Μέιν, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9, ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Σωτήρης Παπανδρέου ψαρεύει σε κάποια πλατεία. Μην αγοράσει τίποτα για το μεσημέρι, θα έρθουν τα ψαράκια του Σωτήρη. Που σημαίνει ότι θα μείνουμε νηστικοί, Διονύση μου. Λοιπόν, Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Γελάει ο Διονύση, αλλά έχουμε ακούσει για αυτές τις περίφημες ψαριές. Ακούμε τώρα πάρα πολύ καιρό, αλλά ψάρια δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, μαζί μας το γάλα πρώτο που μας συντροφεύει χρόνια και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές με την ποιότητα η οποία τον διακρίνει. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, ήδη έχετε ακούσει και στην προηγούμενη εκπομπή με τον συνάδελφο τον Κωνσταντό Λαμπρόπουλο, φιλοξενούμε μια σημαντική έρευνα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, η οποία αποτυπώνει έτσι την πρόθεση ψήφο των Αχαιών και έχει πάρα πολλές, σας προτείνουμε να την μελετήσετε, διότι περιέχει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία τα οποία οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα. Αποτυπώνει επί της ουσίας συμπερασματικά, δηλαδή μιλώντας για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αποτυπώνει πλήρως αυτό το ασταθές περιβάλλον που επικρατεί σήμερα στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Ξέρετε, όπως μετακινούνται τα πολιτικά πρόσωπα από κόμμα σε κόμμα, κάπως έτσι μετακινούνται και οι ψηφοφόροι. Πλέον έχουμε ξεφύγει από το δεξιός, αριστερός κλπ. Που επικρατούσε πριν από μερικά χρόνια. Τώρα πλέον ο καθένας αναζητά έτσι μια πολιτική στέγη η οποία θα τον εκφράζει. Μελετώντας λοιπόν τη σημερινή μας έρευνα, θα δείτε ότι και οι πολίτες ψάχνονται, βλέπουν, παρακολουθούν τις εξελίξεις και κυρίως όλο αυτό το κύμα μετακινήσεων που υπάρχει από πολιτική στέγη σε πολιτική στέγη, ζυγίζουν τα πράγματα και βεβαίως θα δουν στο τέλος που θα κατασταλάξουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, σαν μια πρώτη έτσι εικόνα την οποία σας περιγράφω, γιατί σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο και τον εκδότη της εφημερίδας Πελοπόννησος, τον κύριο Θεοδωρολούδη, με τον οποίο θα αναλύσουμε τα περαιτέρω την συγκεκριμένη έρευνα. Η πρόθεση λοιπόν ψήφου για τις εθνικές εκλογές στην Αχαΐα με τα υπάρχοντα κόμματα έχει στο 21% τη Νέα Δημοκρατία, 18,7% το ΕΛΑΣ, 8,6% το ΠΑΣΟΚ, 6,8% την ΕΛΠΙΔΑ, 4% το ΚΚΕ, 3,6% η Ελληνική Λύση και από εκεί και πέρα είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Εγώ θα σταθώ στο ποσοστό των αναποφάσεων, το οποίο φτάνει το 15,4%. Αυτό το ποσοστό, κυρίες και κύριοι, το οποίο πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερο, δείχνει, θα καθορίσει στο τέλος και ποιος θα είναι αυτός που θα κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να έχει εκλογική κυριαρχία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να ρίξει άγκυρα και σε κάποιο άλλο χώρο πολιτικό, προκειμένου να μην περιέλθει η χώρα σε νερά ακυβερνησίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας. Επίσης, στο ερώτημα ποια θα είναι η επίδραση ενός νέου πολιτικού φορέα στον εκλογικό χάρτη της Αχαΐας και τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν συμμετείχε με κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εδώ βλέπουμε ότι το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά καταλαμβάνει την τρίτη θέση και την τέταρτη το ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Σαμαράς στην πρόθεση ψήφου, εάν είχε κάποιο πολιτικό φορέα, λαμβάνει το 9,7%. Εδώ κρατάμε και ένα άλλο στοιχείο, μελετώντας τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, τα οποία δείχνουν ότι ένα τμήμα του εκλογικού σώματος αναζητά ισχυρότερη ιδεολογική σαφήνεια, διαφορετικό ύφος πολιτικής εκπροσώπησης, μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα ταυτότητας, εθνικής πολιτικής και θεσμικής λειτουργίας και έναν φορέα που να εκφράζει περισσότερο τις δικές του πολιτικές προτεραιότητες. Βέβαια, θα μου πείτε, συζητάμε στην εποχή που βρισκόμαστε για πολιτικές σταθερότητες και ξεκάθαρες γραμμές. Είναι κάτι ανύπαρκτο, διότι βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται με το κύμα των μετακινήσεων από κόμμα σε κόμμα. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες διεκδικούν ένα πιο καθαρό ιδεολογικό πλαίσιο και ώστε να επιλέξουν που θα ακουμπήσουν. Είναι και αυτό μια τάση της κοινωνίας, μια θέση, μια άποψη. Ξέρετε, και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δηλαδή, αν βγούμε σήμερα και κάνουμε ένα γκάλωπ στην κοινωνία έξω, θα δούμε ότι δεν ξέρουν, ας πούμε, αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι βουλευτές είναι που, σε ποιο κόμμα, σε ποιο κίνημα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Νομίζω, Διονύση μου, και εσείς αυτούς, εδώ έχουμε μπερδευτεί και εμείς που υποτίθεται ότι καθημερινά καταγράφουμε όλα αυτά τα θέματα, πόσο μάλλον οι πολίτες που παρακολουθούν όλα αυτά τα που συμβαίνουν γύρω. Επομένως, λοιπόν, είναι το τοπίο πάρα πολύ θολό, δεν είναι ξεκάθαρο, υπάρχει ένα μπέρδεμα και οι πολίτες διεκδικούν καθαρές φωνές και ξεκάθαρες ιδεολογικές γραμμές. Τώρα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε πάλι σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο που επικρατούσε μέχρι προσφάτως, είναι ένα ερώτημα και πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω ούτε εγώ, διότι δεν ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πώς διαμορφώνεται το αύριο. Είναι μια πολύ συγκεχημένη κατάσταση. Θα πούμε περισσότερα για την έρευνα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε τώρα και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες είχαμε μια έτσι κινηματογραφική, όπως χαρακτηρίστηκε, καταδίωξη υπαλλήλων εντός εισαγωγικών της ΔΕΗ. Τρεις λοιπόν Ρωμά, τέσσερις Ρωμά, προφασιζόμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ τέλος πάντων, προσέγγισαν ηλικιωμένο, ζητώντας του να μαζέψει στην περιοχή του Νέου Σουλίου. Εκεί έγινε η σύλληψή τους, έτσι, νωρίτερα, και αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών ήταν ότι υπήρχαν εις βάρος τους καταγγελίες για περιστατικά απάτης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα τα οποία εξετάζεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Να πούμε αυτό που λέμε συνέχεια και δυστυχώς δύσκολα γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες, ότι κυκλοφορούν δίπλα μας, ανάμεσά μας, πάρα πολλές ομάδες παραβατικές, οι οποίες σκαρφίζονται διάφορα προκειμένου να μπορέσουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Εν προκειμένου, η ομάδα των τεσσάρων προσέγγιζε πολίτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι της ΔΕΗ. Και βέβαια αποσπούσαν κυρίως από ηλικιωμένα άτομα κοσμήματα, χρηματικά ποσά και λοιπά. Έγινε λοιπόν, όπως είπαμε, η σύλληψή του στην περιοχή του Νεοσουλίου, συνελήφθησαν τρεις και απομένει ακόμα η σύλληψη του ενός. Είναι δυστυχώς αυτές οι ομάδες οι οποίες, παρότι έχει γίνει τόση καμπάνια, τόση συζήτηση, η οποία έχει αναδείξει τη δράση, την παράνομη δράση όλων αυτών, και όλα αυτά τα οποία μηχανεύονται προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν χρήματα. Ξέρετε, αυτοί ποντάρουν στη στιγμή της αδυναμίας, δηλαδή αν μας τηλεφωνήσουν σε μια στιγμή που μπορεί να είμαστε θολωμένοι από την εργασία μας, θολωμένοι από κάποιο πρόβλημα κλπ. Και το μυαλό μας δύσκολα πάει σε μια τέτοια προσπάθεια εξαπάτησης, στηρίζονται λοιπόν σε αυτό ότι θα μπορέσουν να μας παρασύρουν και να εξασφαλίσουν αυτά που επιδιώκουν και επιθυμούν. Και όπως αποδεικνύεται, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό δελτίο, δυστυχώς καθημερινά έχουμε τέτοια περιστατικά. Απαιτείται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό, διότι δυστυχώς, παρότι επαναλαμβάνω και και πάλι. Έχει γίνει αυτή η πολύ μεγάλη καμπάνια και από την αστυνομική διεύθυνση και από κοινωνικούς φορείς και από πολιτικούς φορείς. Δυστυχώς το μήνυμα δεν έχει περάσει. Έτσι ακόμα και σήμερα όλοι αυτοί οι επιτίδιοι βρίσκουν παραθυράκι και πόρτα ανοιχτή και εισβάλλουν και βεβαίως κάνουν τη δουλειά τους, εντός εισαγωγικών δουλειά, διότι αυτό πρόκειται για απάτη όταν προσεγγίζεις ανθρώπους κυρίως ηλικιωμένους και να τους αποσπάς χρήματα και κοσμήματα. Είναι δύσκολες οι εποχές. Τελικά φτάσαμε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον άνθρωπο και δεν ξέρουμε πραγματικά τι υπάρχει και τι ζει δίπλα μας. Λέμε ότι έχουν αλλάξει σχέσεις, ότι έχει φωλιάσει μοναξιά ανάμεσά μας, αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα συμβάντα δυστυχώς οδηγούν σε αυτή την επιλογή, στο να κλίνεται δηλαδή κάποιος στον εαυτό του και από εκεί και πέρα να αποφεύγει κάθε κοινωνική επαφή, κάθε εξωστρέφεια, φοβούμενος μήπως βρεθεί κάπου μπλεγμένος με όλα αυτά τα που συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε να δούμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα της Μαρφίν. Είδαμε χθες, παρακολουθήσαμε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι συνήγοροι των συλληφθέντων, οι οποίοι λένε ότι ισχυρίζονται, και αυτή είναι η υπερασπιστική τους γραμμή, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να ενοχοποιούν τους ανθρώπους που εκπροσωπούν. Να πούμε λοιπόν ότι η αστυνομία συνεχίζει βεβαίως την έρευνά της, έχει κάποια στοιχεία στα χέρια της και με βάση αυτά προχώρησε στις σχετικές συλλήψεις. Και ξέρετε ότι το γεγονός αυτό έρχεται λίγο και να τονώσει και το ηθικό της κοινωνίας, γιατί αποδεικνύει ότι κανένα έγκλημα δεν μπαίνει στο σιρτάρι. Έρχεται η στιγμή που αυτοί οι οποίοι ευθύνονται θα πληρώσουν για τα όσα έχουν πράξει. Οι αρχές λοιπόν αναζητούν σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει προκειμένου να εντοπίσουν και τους υπόλοιπους ενόχους και να ταυτοποιήσουν βέβαια και όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν βρει με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν πίσω από αυτά. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε και να σημειώσουμε ότι στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων συντέλεσε ο εντοπισμός τέτοιου υλικού, δηλαδή βιντεοληπτικού υλικού, ρουχισμού ή άλλων στοιχείων, οι οποίοι εμπλέκονταν σε μια υπόθεση του 2020 που τους απεικόνιζε σε διακοπές τους το 2001 με ρουχισμό και δύο μοναδικά σακίδια τα οποία φορούσαν και κατά την επίθεσή τους στην τράπεζα. Βλέπετε πολλές φορές ότι από πολύ μικρά πράγματα και ίσως και ανούσια και πράγματα που φαντάζουν ανούσια στο δικό μας μυαλό, οι αστυνομικές αρχές φτάνουν τελικά στο στόχο τους και μπορούν να εντοπίσουν ενόχους. Να πούμε ότι η στελέχη του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής, παράλληλα με τις συλλήψεις των δύο 42χρονων σε Ανολιώσια και Κυψέλη, με εντολή της τακτικής ανακρίτειας προέβησαν σε δύο ακόμα κατοίκων έρευνες παλιών γνώριμων της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Κρατικής Ασφάλειας. Πρόκειται λοιπόν για ένα 43χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας στις αρχές Οκτωβρίου του 2014 και αποτελούσε το δεξί χέρι των δύο πρωταγωνιστικών μελών της οργάνωσης. Όπως ακούτε, κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί είναι τελικά μία ομάδα και όλοι έχουν ένα παρελθόν. Όλοι είναι καταγεγραμμένοι στα αστυνομικά βιβλία, που σημαίνει ότι είναι πρόσωπα γνωστά. Αυτό το οποίο έχουμε πει κατά καιρούς, ότι είναι οι γνωστοί άγνωστοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει αρνητικά βέβαια σε πάρα πολλά γεγονότα, έχουν περάσει από τα αστυνομικά τμήματα, εκεί όπως γνωρίζουμε μέσω των διαδικασιών που ακολουθούνται την επομένη βρίσκονται ελεύθεροι και φυσικά συνεχίζουν ανενόχλητη τη δράση τους. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση της Μαρφίν. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τον ένα ή άλλο τρόπο εμπλέκονται σε πάρα πολλές υποθέσεις βίας και παραβατικών ενεργειών οι οποίες έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Και το σημαντικότερο αυτό που προανέφερα, ότι αρκετοί από αυτούς έχουν συλληφθεί στο παρελθόν και έχουν εις βάρος τους διάφορες κατηγορίες. Να πούμε ότι σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή, απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Να δούμε και σε αυτή την υπόθεση πώς θα εξελιχθεί και βεβαίως πού θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο μιας γυναίκας και βεβαίως τον τραυματισμό άλλων. Πρέπει η δικαιοσύνη, όπως έχουμε πει, και οι διοκτικές αρχές με τον τρόπο τους να στείλουν το μήνυμα ότι πλέον έχει τελειώσει η ατιμωρησία και η ασυλία για όλους αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Βλέπουμε ότι τα χτυπήματα είναι στην κυριολεξία τυφλά και να πάρουμε το πρόσφατο παράδειγμα που σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής στην πόλη της Πάτρας, στην οδό Ηλίας, σε κεντρικό σημείο, όπου εκεί λοιπόν κάποιοι για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, οι άνθρωποι της νύχτας, πυροδότησαν οχήματα τα οποία βρίσκονταν σε πιλωτή πολυκατοικίας, στην οποία πολυκατοικία βέβαια ζούσαν άνθρωποι αθώοι, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπλοκή με όλα αυτά. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες και στην κοινωνία ευρύτερα, οι οποίοι βέβαια δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει την επόμενη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όπως έχουν διαμορφωθεί. Απαιτείται από την πλευρά των αρμοδίων να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει τιμωρία και βεβαίως οι πρωταγωνιστές, οι αρνητικοί πρωταγωνιστές σε όλα αυτά τα συμβάντα να μην πιστεύουν ότι έχουν τη χάνω αυτής της ιδιότυπης ασυλίας, διότι με τη διαδικασία αυτή δυστυχώς ανοίγουν παράθυρα για συνέχιση της δράσης τους ανενόχλητη και βέβαια με συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, θρηνούμε αθώους ανθρώπους επειδή ακριβώς όλοι αυτοί δρούν ανεξέλεγκτοι. Κάποιοι τους άνοιξαν παραθυράκι και έτσι γιγαντώθηκαν και δρούν χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα και χωρίς να υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές και χωρίς να σκέφτονται αν η ενέργεια στην οποία προβαίνουν θα στοιχήσει στη ζωή σε συνανθρώπους μας. Έχει διαμορφωθεί ένα άσχημο και εκρηκτικό κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία και αυτό οφείλει η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να το αλλάξει και ώστε οι πολίτες πλέον να αισθάνονται ότι ζουν μέσα ελεύθεροι, μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία και κυρίως ότι υπάρχει ασφάλεια για τη ζωή τους. Διονύση, να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε. Ωραία.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Αχαΐα παραμένει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, την Ελλάς να εμφανίζει αυξημένη δυναμική και το Πασόκ να διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21%, ακολουθεί η Ελλάς με 18,7% και τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ με 8,6%. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων. Στην εκτίμηση ψήφων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,1% και η Ελλάς 24,1%, με τη διαφορά να παραμένει μικρή και το πολιτικό σκηνικό στην Αχαΐα να χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό και πολυκομματισμό. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έδωσε στη δημοσιότητα το απολογισμό δράσης του για το πρώτο εξάμηνο το 2026, παρουσιάζοντας περισσότερες από 120 δράσεις, πάνω από 40 εκδηλώσεις, 35 συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεκάδες θεσμικές παρεμβάσεις και διεθνείς συνεργασίες. Ξεχωρίζουν οι πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η πρώτη διοργάνωση Πάτρα Expo Agro Food and Drink. Στην επικαιρότητα παραμένει η υπόθεση των 46 εργαζομένων του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων. 5 δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται σε απολογία από την αποκεντρωμένη διοίκηση επειδή δεν άσκησαν ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης που νομιμοποίησε τους εργαζομένους. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Βόλης υπερασπίστηκε τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών και η προστασία των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας την πειθαρχική δίωξη ως ζήτημα που αφορά συνολικά την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής των υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, καταγγελώντας ότι σε σημεία της βατίας έχουν εγκατασταθεί πρόχειρα καταλύματα, ενώ παρατηρούνται σκουπίδια και εικόνες εγκατάλειψης. Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση του Δήμου τόσο για την αποκατάσταση της καθαριότητας, όσο και για την αναζήτηση κοινωνικών λύσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ψηλαλόνια πρέπει να παραμείνουν ένας ασφαλής και φιλόξενος δημόσιος χώρος. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή ξεκίνησε τις επίσημες ανακοινώσεις των μεταγραφών της με την επιστροφή του 31χρονου πατρινού τερματοφύλακα Βασίλη Σούλη. Οι κοκκινόμαυροι έχουν προχωρήσει ήδη σε σειρά συμφωνιών για την ενίσχυση του ρόστερ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για την ολοκλήρωση των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νέα πρόεδρος του Πανεγυαλίου είναι η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ενία του συλλόγου. Η ίδια δήλωσε στον Πελοπόννησο σε FM 103,9 ότι στόχος της διοίκησης είναι να ενώσει την πόλη γύρω από τον Πανεγυάλιο, να τιμήσει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου και να παραδώσει έναν ακόμη πιο ισχυρό και οικονομικά υγιής σύλλογο στις επόμενες γενιές. Και ο καιρός στην Πάτρα θα είναι γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά.
5: Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούμε την περίοδο αυτή τη θερινή, διατροφολόγους και άλλους ειδικούς που ασχολούνται με την επεξεργασία των τροφίμων, χημικούς κλπ. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι καταναλώνουμε, διότι πλέον λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να υπάρξει αλλίωση στα τρόφιμα. Είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή της Λαμίας με πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Σήμανε συναγερμό στην περιοχή. Οι σημερινές λοιπόν πληροφορίες λένε ότι μετά από τον έλεγχο, τον οποίο διενεργήθηκε σε όλα τα καταστήματα εστίασης της Λαμίας, γίνεται μία προσπάθεια να εντοπιστεί ο προμηθευτής του κοτόπουλου που φέρεται, στο οποίο οφείλεται η πρόκληση της σαλμονέλας σε όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με κάποια σοβαρά συμπτώματα. Όπως δήλωσαν εκεί οι αρχές της περιοχής, γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να φτάσουν στην πηγή του προβλήματος, να φτάσουν δηλαδή στον προμηθευτή και να δουν υπό ποιες συνθήκες κατέληξαν στο πιάτο καταναλωτών ακατάλληλα τροφήματα. Γίνεται δηλαδή μια ιχνηλάτιση προκειμένου πέραν να εντοπίσουν την πηγή να βάλουν και φρένο στις ορέξεις πιθανόν κάποιου που μπορεί και εσκεμμένα να προωθεί στην αγορά αλλοιωμένα τρόφιμα. Να πούμε ότι συνολικά μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επιγόντων των Περιστατικών του νοσοκομείου της Λαμίας 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν στο ίδιο κατάστημα. Γι' αυτό υπάρχει μια αυξημένη ανησυχία στην περιοχή και γίνεται η προσπάθεια ιχνηλάτησης ώστε να φτάσουν στον προμηθευτή, διότι φαίνεται ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τον προμηθευτή του κοτόπουλου σε καταστήματα της περιοχής της Λαμίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίες και κύριοι, διότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών προκαλείται αλλίωση στα τρόφιμα. Βέβαια, προκειμένου δεν ξέρουμε πώς τα αλλοιωμένα τρόφιμα έφτασαν στα καταστήματα εστίασης, διότι επαναλαμβάνω και πάλι δεν πρόκειται μόνο για ένα κατάστημα. Τα 30 περιστατικά τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δεν συνέτρωγαν στο ίδιο κατάστημα, αλλά σε διαφορετικά καταστήματα της περιοχής της Λαμίας, και αυτό γίνεται, γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω ότι γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί ο προμηθευτής και να δουν τελικά πώς κατέληξαν τα τρόφιμα αυτά στα καταστήματα εστίασης. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό επαναλαμβάνω και πάλι, υπάρχουν όλοι αυτοί οι διατροφολόγοι και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά, διερευνούν και ψάχνουν και ελέγχουν τα τρόφιμα που καταλήγουν στο πιάτο μας, διότι είναι μία περίοδος όπου πολύ εύκολα μπορεί κάποιο τρόφιμο να κριθεί ακατάλληλο για κατάποση. Επομένως λοιπόν απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για λόγους ασφάλειας βέβαια, και κυρίως εκεί που πάμε στις διακοπές μας και που τρώμε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Βλέπετε ότι παντού τελικά σε όλα τα πράγματα γύρω μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι από κάθε άποψη υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι γύρω μας και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε την κυρία Άννα Μαστοράκου, όχι με την ιδιότητα της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, αλλά με την ιδιότητα της Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, διότι χθες το βράδυ είχαμε συγκρότηση των εκλεγέντων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η κυρία Άννα Μαστοράκου επανεξελέγει Πρόεδρος του Συλλόγου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
8: Καλή σας ημέρα.
0: Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας στην ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε λίγο ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζετε, δεδομένου ότι ο χώρος της υγείας θα έλεγα ότι δεν χαρακτηρίζεται από ηρεμία την περίοδο που διανύουμε.
8: Λοιπόν, καταρχήν εμείς σε επίπεδο Ιατρικού Συλλόγου έχουμε βάλει κάποιους στόχους, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής. Έχουμε την αυξημένη ανάγκη των πολιτών για υπηρεσίες υγείας. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια δυστυχώς με το έμφραχτο που παρατηρείται στα νοσοκομεία μας, τα ΤΕΠ ειδικά, που δεν μπορούν να διαχειριστούν πλέον αυτόν τον όγκο των ασθενών. Μιλάμε για εφημερίες με 500 άτομα κατά μέσο όρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο εργασιακό φορτίο το οποίο πέφτει στις πλάτες των γιατρών, και αυτό δημιουργεί ένα κύμα φυγής από το ΕΣΥ δυστυχώς, γιατί πραγματικά οι αμοιβές είναι δυσανάλογες με το έργο. Από την άλλη όμως η ιατρική μετασχηματίζεται με ταχύς ρυθμούς. Υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες αλλάζουν το ρόλο της ιατρικής τα επόμενα χρόνια, και αυτό δημιουργεί την ανάγκη να υπάρχει μια ουσιαστικά συμμόρφωση ή αν θέλετε μια επιστημονική διαβίου εκπαίδευση των γιατρών, ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν τις νέες πρακτικές και τεχνολογίες στη ζωή τους, και αναφέρομαι και στο ψηφιακό περιβάλλον, τη τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα εργαλεία που έρχονται. Επομένως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή που έχει πάρα πολλές προκλήσεις, και πρέπει κανείς πραγματικά να οδηγήσει το γιατρικό κόσμο εκεί που του αξίζει, και μισθολογικά αλλά και επιστημονικά να σταθεί εκεί που πρέπει, ώστε να μπορέσει ο ασθενής καταρχήν να υποφελείται από όλα αυτά τα δεδομένα που έρχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Και αυτό αν θέλετε είναι ένας στόχος. Ο στόχος λοιπόν είναι η προσοχή και η εστίαση στους νέους γιατρούς, στην εκπαίδευσή τους, στη τεχνητή νοημοσύνη, σε προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία ασχολούνται καταρχήν με την επιμόρφωση των γιατρών, αλλά και οι προγράμματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η έκτη υγειονομική περιφέρεια και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ώστε να δώσουμε ένα αναπτυξιακό πρόσημο στο δικό μας ιατρικό σύλλογο. Να μπορώ να πω ότι είναι πρώτη φορά στα χρονικά που ο σύλλογος αριθμεί πλέον πάνω από 2.000 μέλη, ενώ πολλά χρόνια ήταν σταθερά 1.950 μέλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής γιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ή αν θέλετε και παραμονής γιατρών μετά τη σχολή τους στη δική μας περιοχή, και αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε περαιτέρω, να έχουμε λοιπόν γιατρικό δυναμικό για να μπορούν πραγματικά να παρέχουν υπηρεσίες και να αποφορτίζουν αυτό το τεράστιο έργο που υπάρχει και στα νοσοκομεία αλλά και στην πρωτοβάθμια. Και θα σας πω λίγο στην πρωτοβάθμια. Είναι κρίμα ο πολίτης της Πάτρας να μην αντιλαμβάνονται ότι πολύτιμες υπηρεσίες υγείας παρέχονται και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν είναι το νοσοκομείο η πρώτη πόρτα που πρέπει να ανοίξει όταν κάτι συμβαίνει στο σπίτι μας ή σε εμάς τους ίδιους. Η πρώτη πόρτα που πρέπει να ανοίξει είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε αξιολογότατα κέντρα υγείας τα οποία παρέχουν υπηρεσίες. Και καλό θα είναι
0: εκεί όμως, κυρία Μαστοράκου, υπάρχει το μεγάλο αγκάθι των κενών, έτσι, και της υποστελέχωσης. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, που είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο λειτουργεί και Σαββατοκύριακο και εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Προμηθεύτηκε προσφάτως ένα υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο, ωστόσο δεν έχει προσωπικό για να λειτουργήσει ο μαγνητικός τομογράφος, όπως και ο μαστογράφος που διαθέτει και πολλά άλλα μηχανήματα. Άρα λοιπόν, εκεί που πρέπει να εστιάσει η ηγεσία του Υπουργείου είναι στη στελέχωση των νοσοκομείων.
8: Ακριβώς. Αυτό πράγματι συμβαίνει, βέβαια με το σταγονόμετρο. Προκηρύξεις υπάρχουν, έρχονται, αλλά όντως τα προβλήματα υποστελέχως είναι τα πιο σημαντικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι υποστελέχωση και φυσικά ο προγραμματισμός του Υπουργείου πρέπει να είναι γενναιόδωρος για την δημόσια υγεία, να δώσει βήμα και σε νέους γιατρούς να προσληφθούν, να ανανεωθεί το σώμα, γιατί αυτή τη στιγμή στηρίζεται δυστυχώς σε ανθρώπους που είναι μεσήλικες, γιατροί μεσήλικες, που έχουν κουραστεί και θέλουμε πάντοτε ανανέωση του συστήματος. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι ο στόχος είναι αυτός και να το ζητάμε μονίμως και στην πρωτοβάθμια και στα νοσοκομεία, αύξηση της στελέχωσης των δομών.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε να έχετε καλή νέα θητεία μετά την χθεσινοβραδινή διαδικασία και θα μας δοθεί σίγουρα ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι στο θέμα που σας έχουμε ήδη προαναγγείλει. Είπαμε πολλά για την έρευνα που φιλοξενούμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Είναι κοντά μας, όπως σας έχω προαναγγείλει ήδη, ο κύριος Θεόδωρος Λουλούδης, με τον οποίο θα σχολιάσουμε τα βασικά σημεία της έρευνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουλούδη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε αρκετά και αποκαλυπτικά στοιχεία από την νέα έρευνα που αναδεικνύει σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος. Εσάς, μελετώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ποιο ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε περισσότερο σε σχέση με την πρόθεση ψήφου των αρχαιών?
10: Κοιτάξτε, θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα τον τίτλο της εφημερίδας, το κινούμενη άμμος, εάν λάβουμε υπόψη όχι μόνο τη δημοσκόπηση αυτή καθεαυτή μόνη της τώρα, γιατί η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά και τι συμβαίνει στην Αχαΐα τα τελευταία 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Οι μεταβολές είναι πάρα πολύ έντονες. Οπότε για μένα το πιο εντυπωσιακό σημείο είναι ότι το εκλογικό σώμα συνεχίζει και μετακινείται, αλλάζει προτιμήσεις.
0: Ακολουθεί δηλαδή τα βήματα των πολιτικών προσώπων, έτσι? Γιατί κάθε μέρα ξημερώνουμε και δεν ξέρουμε ποιος είναι πού τελικά. Έχουμε μπερδευτεί. Αυτό έλεγα προηγουμένως.
10: Ναι, αναφέρεστε σε βουλευτές ή υποψήφιους βουλευτές οι οποίοι αλλάζουν το κόμμα με το οποίο κατεβαίνουν στις εκλογές.
0: Ακριβώς.
10: Εγώ εννοώ και κάτι άλλο, ότι ή μάλλον πέρα από τα νούμερα, τα νούμερα τα δημοσιεύει η εφημερίδα, την πρόθεση ψήφου, με χαρά να συζητήσουμε. Αν με ρωτήσετε πέρα από τα νούμερα ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας, είναι το εξής, ότι στη χώρα μας φαίνεται να παγιώνεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Δεν παγιώθηκε τώρα, σε μια μέρα, παίρνει χρόνο, αλλά φαίνεται να παγιώνεται. Ποια είναι αυτή η αλλαγή? Είναι η εξής. Στο παρελθόν ήταν ταυτισμένα μεγάλα σώματα, τμήματα του εκλογικού σώματος με ένα κόμμα, για ιδεολογικούς λόγους. Για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία ή την ΕΡΕΠ πιο παλιά, ήταν αυτοί τους οποίους τους εξέφραζαν, ας το πούμε, οι εθνικές αξίες, η θρησκεία, η προσήλωση σε κάποιες αρχές κλπ. Και με την Ένωση Κέντρου ή την ΕΔΑ ή αργότερα το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ ήταν περισσότερο, ας το πούμε, κεντροαριστεροί.
0: Είχαν πιο ξεκάθαρες γραμμές, μπορούμε να πούμε,
10: ναι,
0: έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι. Με βάση κάποιες γενικότερες αντιλήψεις ακολουθούσαν το κόμμα και ό,τι το κόμμα έλεγε το ακολουθούσαν. Το κόμμα έλεγε ψηφίστε αυτόν για δήμαρχο και το ακολουθούσε στη συντριπτική πλειοψηφία. Ψηφίστε αυτόν για περιφερειάρχη. Οπότε με βάση το τι κόμμα ήμασταν, κάναμε τις επιλογές
0: μας.
10: Τώρα αυτό φαίνεται να έχει αλλάξει, να αλλάζει. Δηλαδή, περισσότερο μετρά η ηλικία, η κοινωνικο-οικονομική θέση, δηλαδή τα οικονομικά μας και το επάγγελμά μας, όλα αυτά μαζί είναι καλά ή είναι άσχημα. Με βάση λοιπόν κριτήρια κοινωνικο-οικονομικά ή δημογραφικά, παίρνει με αποφάσεις και όχι με βάση το κόμμα. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα είμαι δημόσιος υπάλληλος, πιέζομαι οικονομικά, πιέζομαι και επιλέγω στη μια στιγμή ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη στιγμή ΠΑΣΟΚ.
0: Ανάλογα με το που, δηλαδή, που κουμπώνουν τα συμφέροντά μου.
10: Ναι, μπορεί και ναι. Κάποια στιγμή Νέα Δημοκρατία συγκυριακά, αλλά το κάνω γιατί είμαι δημόσιος υπάλληλος με πιεσμένο εισόδημα. Όχι γιατί είμαι.
0: Νεοδημοκράτης ή είμαι ο Πασοκαντής ή οτιδήποτε.
10: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Γι' αυτό και βλέπουμε μια τεράστια μετάβαση από το ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm. Ή, πάλι εκεί οδηγός είναι το συμφέρον.
10: Ναι,
0: δηλαδή,
10: δεν θα έλεγα ακριβώς τη λέξη συμφέρον. Η κοινωνική θέση. Ναι. Η κοινωνικο-οικονομική θέση. Εδώ αντέχει λίγο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν μετακινούνται εύκολα ένα κομμάτι, γιατί έχει ένα μεγάλο κομμάτι ηλικιωμένο, που είναι πάνω από 70 ετών, ή 65 mm-hmm. ετών ή 70.
0: Όπου μένουν σταθεροί.
10: Ναι, γιατί είναι από παλιά. Έρχονται
0: δεν
10: από
0: ξέρω
10: παλιά,
0: αν θα άρεσε αλλάζουν. Αυτό στον Πρωθυπουργό που λέτε τώρα,
10: δεν το λέω,
0: κύριε
10: Λούδη. Πρώτη φορά ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αναλογικά είναι καταγεγραμμένο εδώ και πολύ καιρό.
0: Γιατί, δηλαδή, είναι η παραδοσία, το παραδοσιακό κομμάτι. Έτσι μάθαμε, αυτό θα έχουμε μέχρι τέλος της ζωής μας.
10: Σε ένα βαθμό, ναι.
0: Σε ένα βαθμό.
10: Ναι. Σε ένα βαθμό.
0: Τώρα, εγώ ένα άλλο στοιχείο που κρατάω.

0: μεγάλο αυτό ποσοστό, είναι 22,3% έτσι, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά την...
1: Πάνω κάτω σε όλες τις δημοσκοπήσεις εκείνες αυτή τη φάση. Αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε εκτός πολιτικού συστήματος, ούτε σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν οι περισσότεροι. Όσοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές δεν απαντούν συνήθως στις δημοσκοπήσεις. Θα πάνε να ψηφίσουν, αλλά είναι πραγματικά αναποφάσιστοι και πραγματικά περιμένουν
0: την
1: να
0: τελευταία
1: δουν,
0: στιγμή να δουν πώς
1: στιγμή
0: θα
1: κάνουν. Ναι.
0: Πάλι και εκεί θα ζυγίσουν τα πράγματα, να δουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να οδηγείται προς την εξουσία ή για άλλους, με άλλο κριτήριο τέλος πάντων. Πάντως βλέπουμε εδώ ότι ο Τσίπρας καταλαμβάνει χώρο, κύριε Λουλούδη, έτσι.
1: Βέβαια. Και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να μιλάμε για την Ελλάς ως κόμμα που έχει πρόγραμμα ή που γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βουλευτές της.
0: Γι' αυτό λέω,
1: μιλάμε
0: αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας, δεν είναι η,
1: ναι,
0: η παράταξη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για παράταξη, διότι ξέρουμε τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν το χώρο, ναι, αυτό. Άρα είναι επιλογή Τσίπρα.
1: Είναι η ελκυστικότητα του ιδίου του προσώπου και ό,τι αυτό συμβολίζει με βάση το τι έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός. Έχει δυναμική, πολύ σημαντική δυναμική, ειδικά στην Αχαΐα. Η Αχαΐα δεν είναι ένας αντιπροσωπευτικός νομός. Πάντα οι δυνάμεις που, τα κοινά που σήμερα επιλέγουν την Ελλάς, ήταν στην Αχαΐα σε σημαντικά ποσοστά, εκφραζόταν σε σημαντικά ποσοστά, άρα είναι κατά κάποιο τρόπο από τις προνομιακές του περιοχές. Φαίνεται ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και είναι πολύ κοντά στο πρώτο κόμμα. Δεν είναι πρώτο κόμμα, αλλά είναι σίγουρα,
0: αλλά είναι κοντά,
1: μακριά
0: όμως,
1: από το τρίτο, που είναι,
0: δηλαδή,
1: το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρη η διαφορά, έτσι, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Να δούμε αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Διότι ο Πολάκης μπορεί να λέει εδώ είμαι η Δούρου κλπ. Αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
1: Όχι. Όχι. Ακόμα και αν κατέβουν στις εκλογές, δεν έχουν τύχει, νομίζω ότι. Αλλά αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει, ότι δεν θα φτάσουν στις εκλογές.
0: Ένα άλλο σημείο που διάβαζα εδώ στην έρευνα και μου έκανε εντύπωση είναι η επίδραση ενός νέου πολιτικού φορέα. Και εκεί βλέπουμε ότι αν σε περίπτωση, ας πούμε, ο Σαμαράς εμφανιζόταν αυτή τη στιγμή, τον βλέπουμε να του δίνουν οι αρχαίοι την τρίτη θέση. Αυτό τι ερμηνεία έχει?
1: Κοιτάξτε, θα δείτε ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι που λένε Σαμαρά, στην περίπτωση που δεν κατέβει κόμμα Σαμαρά, επιλέγουν είτε Ελληνική Λύση είτε Ελπίδα και σε μικρότερα τμήματα άλλα κόμματα. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει χώρος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος υπάρχει, δηλαδή, ένα ιδεολογικό ακροατήριο. Αυτοί που σήμερα λένε Σαμαρά, η ανάλυση της έρευνας είναι ότι έχουν σκέψεις, αξίες, αρχές που δεν εκφράζει κάποιο κόμμα. Δεν είναι απλά μια διαμαρτυρία. Είναι κάτι παραπάνω από μια διαμαρτυρία στην κυβερνητική πολιτική. Δεν είναι ότι αν ήταν λιγότερη ακρίβεια δεν θα ψήφιζαν Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Η έρευνα δείχνει, αναλύοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ότι θα ψήφιζαν. Προέρχεται από μικρά κόμματα, κυρίως στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί τώρα προς το παρόν να μην είναι ακόμα νέο κοινωνικό ρεύμα, είναι πολύ νωρίς να το πει κανείς αυτό, όμως η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω είναι λίγο έτσι ακαδημαϊκή, αλλά εκφράζει την πραγματικότητα. Μπορεί να είναι ένας πιθανός φορέας ανασύνθεσης του δεξιού-δεξιού χώρου.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τις απόψεις εδώ που βλέπω ότι εκφράζουν αυτοί που αναζητούν έτσι ένα νέο πολιτικό φορέα, ότι θέλουν πιο ξεκάθαρες πολιτικές γραμμές, μεγαλύτερη σαφήνεια, ιδεολογική κλπ.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα αυτό το κομμάτι αισθάνεται ότι είναι άστεγο σήμερα της κοινωνίας πολιτικά.
1: Ναι, ναι, κομματικά ναι.
0: Ναι.
1: Στην Αχαΐα η εκτίμηση της ψήφου για το κόμμα του κ. Σαμαρά θεωρώ ότι είναι λίγο μεγαλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο και για λόγους συγκυριακούς ίσως. Είχαμε στην Αχαΐα μια σειρά από γεγονότα που ενδεχομένως αναφέρουμε στις τελευταίες εκλογές στην Όδα κλπ. Μπορεί να επηρεάζουν. Ίσως σε εθνικό επίπεδο δεν είναι τόσο ψηλά, όμως σίγουρα αυτή τη στιγμή καταγράφεται με σημαντικό δυναμισμό.
0: Τώρα, εδώ είναι εντυπωσιακό βέβαια το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Και θέλει πολλή συζήτηση, έτσι. Πώς κατάφερε και στην περιοχή που υποτίθεται ότι η Αχαΐα ήταν ο πράσινος νομός, έτσι. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτό έχει αλλοιωθεί πλήρως.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ και τώρα Ελλάς. Οι αξίες.
0: Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει.

0: όμως, όποιοι ψήφιζαν Πασόκ υπάρχουν και τις εκφράζει πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Ελλάς.
1: Ναι. Το Πασόκ, Πασόκ δεν υπάρχει.
0: Ως κομματικός φορέας.
1: Ως κομματικός φορέας.
0: Δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: όπως υπήρχε στην
1: κομματικός υπήρχε. Φορές. Αυτό έχει να κάνει με το κατακαιρματισμό που έχει σημειωθεί.
0: Όχι, ο κατακαιρματισμός είναι αποτέλεσμα της βασικής αιτίας. Ξαναλέω ότι ΕΔΑ πριν τη δικτατορία, ΠΑΣΟΚ στην αρχή, λίγο μετά ΕΔΑ, Ένωση Κέντρου, Κωδισό, για όσους θυμούνται παλιά, πες Μαζόγλου, μετά ΠΑΣΟΚ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, με τώρα ΕΛΑΣ, είναι κομματικοί φορείς που εκφράζουν τους ίδιους
1: κοιτισμούς. Είναι από την ίδια δεξαμενή δηλαδή.
0: Η ίδια δεξαμενή.
1: Η ίδια δεξαμενή. Ναι. Ναι.
0: Αν αθροίσει δηλαδή κανείς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ
1: βγαίνει,
0: και άλλα μικρότερα, ναι, κομμάτια, βγαίνει. Mm-hmm. Είναι πρώτη και με διαφορά.
1: Άρα λοιπόν αυτό το κλίμα εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορεί να το αλλάξει με τίποτα το ΠΑΣΟΚ, ως ΠΑΣΟΚ μιλάμε, έτσι.
0: Ο λόγος που ο ίδιος πληθυσμός ψήφιζε το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου, μετά το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και σήμερα δεν ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, φαίνεται στην έρευνα, είναι σε ένα βαθμό λόγω της ηγεσίας του. Mm-hmm. Ένα τμήμα όσων λένε σήμερα θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, στο ερώτημα ποιος είναι ο καταγγελότας και ο πρωθυπουργός, απαντούν τον κύριο Μητσοτάκη ή άλλον. Ναι. Θα το δούμε αύριο.
1: Αυτό λέω, θα το δούμε αύριο.
0: Σχεδόν
1: αυτό,
0: ένα, ναι, στους δύο, mm-hmm, ΠΑΣΟΚ λέει τον κύριο Ανδρουλάκη ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Είναι πραγματικότητα. Και δεν είναι πάλι η πρώτη έρευνα που το μετράει αυτό. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα του κύριου Ανδρουλάκη. Γενικότερα, το πόσο σφιχτό, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι το κοινό του ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα προβληματικό σημείο.
1: Αυτό όμως, όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι καινούριο στοιχείο.
0: Όχι, δεν είναι καινούριο. Έτσι.
1: Γιατί υπάρχει αυτή λοιπόν η αιμονή εκεί, να μείνουμε εκεί?
0: Δεν είμαι ο κατάλληλος. Δεν είμαι ο κατάλληλος να σας απαντήσω. Καλέστε τους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σας απαντήσω.
1: Λέω η δική σας εκτίμηση, ναι, διότι είστε με στα πράγματα, παρακολουθείτε,
0: συνέδριο,
1: καταγράφετε.
0: Έκαναν συνέδριο, ναι, το συνέδριο επιβεβαίωσε την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη, και έτσι πορεύονται, δεν μπορούν να πορευτούν διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Όμως το εκλογικό σώμα
1: λέει θέλω κάτι άλλο,
0: συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται.
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, στο αυριανό μας λοιπόν φίλο έχουμε θα απαντηθεί το ερώτημα ποιος είναι ο κατάλληλος πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
0: Και αυτό και οι λεγόμενες συσπυρώσεις και μετακινήσεις, δηλαδή το κάθε κόμμα, αυτοί που το επιλέγουν, τι χαρακτηριστικά έχουν. Και δεν είναι όμως μόνο το αυριανό φύλλο, είναι πολλά φύλλα στη συνέχεια.
1: Συνέχεια, βέβαια,
0: γιατί θα πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα κάνουμε μια εκτίμηση για τον αριθμό των ανδρών που θα πάρει κάθε κόμμα στην Αχαΐα.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό που γίνεται, ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι πολύ θολό το τοπίο, νομίζω, στο θέμα αυτό.
0: Κοιτάξτε, όσο είναι ευμετάβλητα τα ποσοστά των κομμάτων, γιατί τώρα έχουμε νέα κόμματα, άλλαξαν, ναι, όλα. Γι' αυτό και λέει η Πελοπόννησος κινούμενη άμμος. Έτσι θα αλλάξουν και οι έδρες.
1: Ναι.
0: Αν όμως είχαμε εκλογές και αν τα ποσοστά ήταν αυτά, τότε με βάση αυτά τα αν, κάνουμε μια εκτίμηση κατανομής εδρών. Και γενικότερα έχουμε μια σειρά από δημοσιεύματα στην Πελοπόννησο που θα έχουν υλικό που ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιευθεί.
1: Μάλιστα.
0: Θα μιλήσουμε και για πρόσωπα.
1: Άρα δίνουμε πολύ τροφή για συζήτηση, ναι, μέσα, ναι, στο καλοκαίρι, ναι, με πολύ σημαντικά στοιχεία και τα οποία αξίζει κανείς να μελετά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχουμε διαδρομή μπροστά μας. Φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και να μην ξεχνάτε βέβαια να καλλιεργείτε την ευγνωμοσύνη, την αισιοδοξία και την αγάπη. Να είστε καλά λοιπόν. Ραντεβού αύριο. Διονύση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν οι τιμές του πετρελαίου που ενισχύθηκαν κατά 2% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent. Από σήμερα η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στη Ρωσία, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στο Open. Σε ερώτηση για την πρόταση του Πασόκ για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, σημείωσε ότι το κόστος είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το Πασόκ υπογράμμισε, έχει υποχρεώσει να καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία περνά υποχρεωτικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να γίνει κοστολόγηση. Για να δούμε αν έχουμε δίκιο εμείς ή ο κύριος Ανδρουλάκης που υποστηρίζει ότι το κόστος είναι 1,6 δισεκατομμύρια. Μηνύματα Ευρωπαϊκής Ενότητας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι. Παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Θα συμμετάσχουν αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων και ελληνικά Ραφάλ. Σύμφωνα με την γαλλική Προεδρία, πρόκειται για έναν ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Υπήρου. Νέα πολύ ώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν είχαμε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω πλατφόρμας 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν και πάλι αντιπεινά από τους φρούρους της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών του στο στενό του Ορμούζ που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συντός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Παρά την συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, ανακοίνωνε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάτι που σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό θα γίνει στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιώνει μάλιστα αποζημίωση για τη φύλαξη της θαλάσσιας οδού, προαναγγέλλοντας επιβολή τέλους 20% για το φορτίο κάθε πλοίου που θα τη διαπλέει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε εγγυάται ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων πρέπει να αποζημιώνεται, σχολίωσε ειρωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί και πρόσθεσε: Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορουμένους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση, όπως είπαν χθες οι συνήγοροι υπεράσπισής τους. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίηση των συλληφθέντων με τους δράστες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατ' όπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσική αυτούργη και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, αυτή τη φορά με αφορμή μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Δαβέλης υπέρ της άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν προσήλθε στην Επιτροπή για να εκφέρει τις απόψεις της. Τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσε η Ελληνική Λύση. Τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια της Βουλής που θα συνεδριάσει για τον σκοπό αυτό της επόμενες μέρες. Πάντως, η κυρία Κωνσταντοπούλου, με επιστολή της προς τα μέλη της Επιτροπής, καταγγέλει μεταξύ άλλων ότι δεν της έχουν παραδοθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Ιουλίου, κατά την οποία, όπως αναφέρει, υπέστη μια άκρως κακοποιητική συμπεριφορά, δεχόμενη χυδαίες και αγορές προσβολές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Έως την προσεχή Πέμπτη θα μείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεγάλη ανταπόκριση από γιαγιάδες και παππούδες που δηλώθηκαν ως επιμελητές έχει το πρόγραμμα φροντιστών βρεφών και παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών που έχει τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο διάστημα, είπε στον Αθήνα 984 η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Σύμφωνα με την ίδια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι απόφοιτοι δημοτικού και να παρακολουθήσουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή έως και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από αυτή την ώρα ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξη ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς την Βουλή. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.
8: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

0: κάτι που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα.
1: Και ο Διονύσης Στεφανόπουλος νομίζει ότι με έχει συλλάβει αδιάβαστο. Ξεκινάει την εκπομπή με ένα μουσικό χαλί πάνω στο οποίο υπάρχει η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και νομίζει ο Διονύσης ότι εγώ δεν είδα χθες το βράδυ τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη στον Τάσο Τρίφωνος. Την είδα και θα τη σχολιάσουμε και αυτή, γιατί ο Μαζονάκης έχει κάνει ένα εντυπωσιακό πέρασμα για 2-3 χρόνια από την Πάτρα, όταν ήταν νεάκι στην καλλιτεχνία, φίλες και φίλοι, στις αρχές δεκαετίας του 90. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους, εδώ με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η απόλυτη γραμμή ξεκινάει λοιπόν τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, θα κάνουμε μια παύση, ένα διάλειμμα στις 11.30 για το δελτίο, το τοπικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και ένα τραγούδι και τότε, αλλά μέχρι τότε έχουμε να πούμε αρκετά και να σας προειδεάσουμε για το τι θα κουβεντιάσουμε και το τι θα αναλύσουμε σήμερα. Μαζονάκης λοιπόν εκτός προγράμματος. Το βράδυ σας πάω, φίλες και φίλοι, από τα χαλαρά. Το βράδυ 10 η ώρα θα δούμε Γαλλία-Ισπανία, ημιτελικός του Μουντιάλ. Μια φορά στα 4 χρόνια δεν χάνεται φυσικά αυτό το παιχνίδι, και θα δούμε τώρα Εμπαπέ ή Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν πολύ έχει μιλήσει σε αυτό το Μουντιάλ. Αν μιλήσει απόψε, το φαβορεί οι Γάλλοι ενδέχεται να πάνε σπίτι τους. Γιατί η Ισπανία είναι η Ισπανία, είναι η πλανήτρια Ευρώπης πριν από 2 χρόνια. Δεν ξέχασε την μπάλα και απορώ κιόλας που προβάλλεται ως φαβορή ξεκάθαρο η Γαλλία. Καλή, πολύ καλή ομάδα έχει, αλλά και η Ισπανία δεν είναι αμελητή ποσότητα. Ισοεψής είναι και η ομάδα της Ισπανίας, ίσως να μην έχει Εμπαπέ, έχει Γιαμάλ που δεν έχει δείξει όμως μέχρι τώρα στην ολότητα τα προσόντα του, και θα δούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε τη δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι, της ΔΑΤΑ εδώ στην Αχαΐα, για δημοσκόπηση πολλαπλών μηνυμάτων, μια δημοσκόπηση που εμείς προσωπικά τη θεωρούμε πρόδρομο γεγονότων πολιτικών που θα έρθουν να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ, και σήμερα για την ακρίβεια, που είναι Τρίτη 15 Ιουλίου σωτηρίου έτους 2026, και έχουμε, όπως σας προείπαμε, να σας πούμε και να σας αναλύσουμε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, και άλλα θέματα φυσικά είναι στην επικαιρότητα. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, και το κινητό πορνείο που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας. Τι σημαίνει αυτό το κινητό, το περιφερόμενο, το υπαίθριο πορνείο, υπαίθριος οίκος ανοχής. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, γιατί έχουν ξεσαλώσει, εμείς θα κάνουμε την ανάλυσή μας και όποιος θέλει ας ακούσει, γιατί έχουν ξεσαλώσει οι κακοποιοί στην Πάτρα. Τώρα, από την υπόθεση του Λόγκου, έχουμε ως εξέλιξη την παραίτηση της δικηγόρου του 65χρονου Ιταλού, που φέρεται ότι είναι ο φωνιάς της σύζυγου του και του παιδιού της, αλλά που εδώ τα στοιχεία είναι ανεμικά, είναι ασθενέστατα σε βάρος του πλέον. Έχουμε να πούμε αρκετά λοιπόν. Ο Ιούλιος είναι μήνας ο οποίος γεννά, φίλες και φίλοι, ειδήσεις. Μην ξεχνάμε τα Ιουλιανά, μην ξεχνάμε την τραγωδία της Κύπρου, και ας λένε ότι το καλοκαίρι δεν παράγει ειδήσεις ότι η Ραστόνη κυριαρχία, αμβε κάθε άλλο, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, τώρα που βλέπω την δημοσκόπηση που διαβάζω, που έχω εντρυφήσεις, αυτή τη δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ, είναι ένα καλοκαίρι όπου η χαμένη της υπόθεσης με βάση τα ευρήματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν να χάνει δηλαδή τις εκλογές από αυτό το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα. Θα μου πείτε ότι έτσι είναι η πολιτική ζωή, έρχονται και παρέρχονται οι κυβερνήσεις. Θα δούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία λέμε ότι μπορεί να παρέλθει, αλλά είναι πρώτη, φίλες και φίλοι, στις δημοσκοπήσεις, σε όλες, δεν αμφισβητείτε αυτό. Έτσι και τώρα στην δημοσκόπηση αυτή της ΔΑΤΑ του Θόδωρου Λουλούδη, που πάντα λειτουργεί προβλεπτικά, θα λέγε κανείς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το γεγονός ότι η ΔΑΤΑ ήταν εκείνη που πρώτη στην Ελλάδα διερεύνησε τι απήχηση είχαν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όταν ακόμη βρίσκονταν σε δυνητική φάση, όταν ακόμη δεν είχαν ιδρυθεί, όταν δεν είχαν πάει ακόμη στον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός και η Μαρία Καριστιανού. Και ξέρετε, ό,τι προέκυψε που είχε καταγραφεί σε εκείνη τη δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ είναι περίπου, φίλες και φίλοι, το αποτέλεσμα, το δημοσκοπικό, το πολλαπλό δημοσκοπικό αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε σήμερα να παρουσιάζεται από τις αθηναϊκές εταιρείες δημοσκοπήσεων για τα δύο αυτά υπαρκτά πλέον κόμματα, τα δύο επίσημα πια κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πρόδρομη λοιπόν και προφητική εκείνη η δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ. Έτσι και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ΔΑΤΑ πάλι πρώτη έρχεται να διερευνήσει τι ψάρια πιάνει ένα δυνητικό, ένα πιθανό κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και εδώ, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο προκύπτει εδώ στην Αχαΐα κιόλας, προσέξτε, είναι άκρος, κατά την δική μου ταπεινή εκτίμηση, ανησυχητικό για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι ενώ στην πρόθεση ψήφου, χωρίς το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα 21% έναντι 18,7% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που αυτό το 21% με την εκτίμηση που γίνεται στην ψήφο φτάνει στο 27,1%. Ενώ λοιπόν αυτό συμβαίνει, φίλες και φίλοι, χωρίς μέτρηση του κόμματος Σαμαρά, από την ώρα που έχει μετρηθεί και το κόμμα Σαμαρά, αυτό το 21% πέφτει στο 18,2%, και το κόμμα Σαμαρά, το πιθανό, το δυνητικό κόμμα Σαμαρά, φίλες και φίλοι, πιάνει το 9,7% έναντι 17,9% του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά να κάνει κόμμα είναι στο μισό σχεδόν του ποσοστού της που την είχε πρώτο κόμμα στις εκλογές, και τις εθνικές και τις ευρωεκλογές. Σαμαρά δηλαδή, με άλλα λόγια, κάνει ζημιά, και κάνει ζημιά, φίλες και φίλοι, κατά την δική μου την προσωπική αντίληψη, όχι διότι είναι ένας θελκτικός, ένας πολλά υποσχόμενος πολιτικός, είναι στα 75 του χρόνια πια ο Αντώνης, δεν είναι αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό που φέρνει αυτή την ανατροπή. Διότι εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, έχει συμβεί το εξής. Προσπαθεί κανείς να αντιληφθεί με ποιο τρόπο και γιατί δίνουν τις απαντήσεις που δίνουν σε μια δημοσκόπηση εκείνοι οι οποίοι καλούνται να δώσουν απαντήσεις, να συμμετάσχουν σε ένα γκάλο. Και εν προκειμένου, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τους νεοδημοκράτες, αυτό το οποίο εγώ εισπράττω είναι ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή πολλών, διότι με έχουν ανακαλύψει για τα καλά, φίλες και φίλοι, ότι το κόμμα τους διοικείται από υπουργούς του Κώστα Σιμίτη. Και αν το ανέχθηκαν και αν το άντεχαν πριν από 3, 4, 5 χρόνια, σήμερα δεν το αντέχουν, παραμιλάνε και το φωνάζουν. Αν πεις να κάνεις προσκλητήριο υπουργών, θα γίνει προσκλητήριο υπουργών του Σιμίτη, φίλες και φίλοι, και αυτό που γίνεται τώρα από τους νεοδημοκράτες τους έχει ανεβάσει στα κεραμίδια. Δεν υπήρχε λοιπόν, δεν έχει υπάρξει απορρόφηση αυτού του κόσμου που ήρθε από τα υψηλά πατώματα του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία να μπει στο ιερό της Νέας Δημοκρατίας και να μεταλλαχθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει υπάρξει απορρόφηση, φίλες και φίλοι, αυτού του κόσμου. Και προσέξτε, εδώ ούτε η εξουσία είναι εκείνη η οποία αποτελεί τη συγκολητική ουσία για να συνεχιστεί αυτή η ανοχή, γιατί στο μεταξύ έγιναν πάρα πολλά. Ποιος να το πίστευε ότι αυτή η παράταξη με τόσο επιτελικό, με τόσο μαζικό τρόπο, ότι θα είχε κυλήσει στο βούρκο της διαφθοράς, φίλες και φίλοι, και των πολλαπλών σκανδάλων. Είναι το δεύτερο το οποίο έχει κοντρώσει μέσα στον νοικοκύρη νεοδημοκράτη, στην ψυχή του αστού, ο οποίος πρεσβεύει συγκεκριμένα πράγματα και που αυτά όλα τα βλέπει στο κόμμα του να έχουν ανατραπεί, φίλες και φίλοι. Έχει μεταλλαχθεί η Νέα Δημοκρατία και το εκλαμβάνουν ως προσβολή πλέον πολλοί νεοδημοκράτες. Το εισπράττω αυτό στις κουβέντες που κάνω μαζί του. Μεγαλύτερης ηλικίας κάποιοι, οι περισσότεροι, ναι, βεβαίως, μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά κρίσιμη μάζα. Όμως, φίλες και φίλοι, είπαμε στην αρχή, όταν ήταν καβάλα στο κύμα η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση το 20, το 21, το 22 και μέχρι τις εκλογές το 2023, κάποια πράγματα είχαν πάει παραπίσω. Όταν όμως άρχισε να σκάνε σκάνδαλα και από την άλλη πλευρά έβλεπες ότι η Νέα Δημοκρατία άφηλε την ακρίβεια να καλπάζει και να μας λέει ότι τα πάντα έρχονται από το εξωτερικό, χωρίς όμως η ίδια εδώ να καταβάλει προσπάθειες για να αντιθασέψει την αγορά, το ξεσάλωμα αυτό, την ασυδοσία, την ασχροκέρδα, την κερδοσκοπία. Όταν όλα αυτά ήρθαν και προστέθηκαν και μαζεύτηκαν και έπαψε η Νέα Δημοκρατία να είναι πεδιάδα, έγινε λόφος από προβλήματα και σκάνδαλα, και ο λόφος έγινε ολόκληρο βουνό από προβλήματα και σκάνδαλα, και η διαφθορά έφτασε στην κορυφή, φίλες και φίλοι, και ανεμίζει η σημαία της τώρα στην κορυφή του βουνού, η σημαία της διαφθοράς. Όταν όλα αυτά πια σωρεύθηκαν, φίλες και φίλοι, συνειδητοποίησε και πλήρως ο νεοδημοκράτης που ήταν έξω από όλα αυτά ότι εδώ προσβάλλεται και δεν χωνεύει αυτή τη μετάλλαξη, πολύ δι' περισσότερο όταν ξέρει ότι έχει μέσα στην κυβέρνησή του και άτομα, πολιτικούς, υπουργούς, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστήσει σε διώξεις εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και των δημοκρατών και υπουργών του Σαμαρά, του Καραμαλή και πάει λέγοντας. Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται με το 9,7% σε αυτή την δημοσκόπηση. με το 9,7% του κόμματος, του Δυνητικού Κόμματος Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, στην Αχαΐα, το 17,9% της Ελλάς, του Τσίπρα. Είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό στον συγκεκριμένο, στον τωρινό, στον παρόντα χρόνο, φίλες και φίλοι. Προσέξτε. Αυτά τα δύο κόμματα, και του Τσίπρα και του Σαμαρά, που πλασάρονται σήμερα στο πολιτικό σκηνικό και μέσα από την δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ, επίσημα το ένα το κόμμα του Τσίπρα, ανεπίσημα το άλλο, με την έννοια ότι ακόμα δεν έχει ιδρυθεί, αλλά επίκειται η ίδρυσή του. Αυτά τα δύο κόμματα, φίλες και φίλοι, πιάνουν υψηλά ποσοστά, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το ακριβές προγραμματικό τους πλαίσιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν και θα καταρτήσουν τα ψηφοδέλτια των δύο αυτών κομμάτων εδώ στην Αχαΐα. Και παρά τα αυτά είναι υψηλά τα ποσοστά. Γιατί? Διότι ο ψηφοφόρος που έχει συμμετάσχει στον Γκάλο, Τσίπρα βλέπει, Σαμαρά βλέπει. Όταν θα δει και πρόγραμμα λοιπόν και πρόσωπα, αυτή η δυναμική που αναπτύσσουν τώρα, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα λειτουργήσει αφαιρετικά, προσθετικά θα λειτουργήσει. Ο κοινός νους το λέει αυτό. Και εδώ βέβαια καταβαράθρωση στην ουσία του Πασόκ. Το Πασόκ έχει θέμα, έχει πρόβλημα. Και προσέξτε ποιο είναι, φίλες και φίλοι, το οξύμορο. Παρακολουθώ τακτικά αρκετές πολιτικές εκπομπές και τα στελέχη των κομμάτων τα οποία εκτίθενται και μιλάνε για τις πολιτικές εξελίξεις και για τα προγράμματα των κομμάτων τους, όσα έχουν προγράμματα. Το ΠΑΣΟΚ, με τα στελέχη του που παρακολουθώ, καταθέτει προτάσεις. Δεν έχει σημασία αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Η ουσία είναι ότι είναι συγκροτημένες προτάσεις. Εντάξει, από εκεί και πέρα στην πολιτική αντιπαράθεση, κοστολόγηση είναι ένα θέμα που ποτέ δεν τα βρήκαν τα κόμματα, γιατί εκεί επικρατούσε η υποκρισία. Αλλά σου δίνει να καταλάβεις το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ταυτότητα, ότι έχει μπούσουλα, έχει προσανατολισμό. Κι όμως αυτό το πράγμα δεν βρίσκεται σε ευθέως ανάλογη θέση και σχέση με την κοινωνία. Κάτι φταίει λοιπόν. Όταν ένα κόμμα είναι σε γενικές γραμμές καλά συγκροτημένο, αλλά από την άλλη πλευρά υστερεί εναντί άλλων κομμάτων, και του Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα και τώρα του κόμματος Σαμαρά, ας πούμε, που ακόμη δεν έχουν ξεδιπλώσει, φίλες και φίλοι, τον προγραμματικό τους λόγο. Αλλά τι λες εδώ? Εδώ λες, παρότι δεν έχουν ξεδιπλώσει τον προγραμματικό τους λόγο, ελκύουν τα ονόματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καριστιανού. Αντίθετα, δεν ελκύει το όνομα Ανδρουλάκης. Εκεί καταλήγεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:30. Θα πάμε, όπως προείπαμε, σε εκφώνηση δελτίου ειδήσεων, τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα τραγούδι. Και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Αχαΐα παραμένει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, την Ελλάς να εμφανίζει αυξημένη δυναμική και το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21%, ακολουθεί η Ελλάς με 18,7% και τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 8,6%. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων. Στην εκτίμηση ψήφων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,1% και η Ελλάς 24,1%, με τη διαφορά να παραμένει μικρή και το πολιτικό σκηνικό στην Αχαΐα να χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό και πολυκομματισμό. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έδωσε στη δημοσιότητα το απολογισμό δράσης του για το πρώτο εξάμηνο το 2026, παρουσιάζοντας περισσότερες από 120 δράσεις, πάνω από 40 εκδηλώσεις, 35 συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεκάδες θεσμικές παρεμβάσεις και διεθνείς συνεργασίες. Ξεχωρίζουν οι πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η πρώτη διοργάνωση Patras Expo Agro Food and Drink. Στην επικαιρότητα παραμένει η υπόθεση των 46 εργαζομένων του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων. 5 δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται σε απολογία από την αποκεντρωμένη διοίκηση επειδή δεν άσκησαν ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης που νομιμοποίησε τους εργαζομένους. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Βόλης υπερασπίστηκε τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών και η προστασία των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας την πειθαρχική δίωξη ως ζήτημα που αφορά συνολικά την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής των υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, καταγγελώντας ότι σε σημεία της βατίας έχουν εγκατασταθεί πρόχειρα καταλύματα, ενώ παρατηρούνται σκουπίδια και εικόνες εγκατάλειψης. Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση του Δήμου τόσο για την αποκατάσταση της καθαριότητας, όσο και για την αναζήτηση κοινωνικών λύσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ψηλαλόνια πρέπει να παραμείνουν ένας ασφαλής και φιλόξενος δημόσιος χώρος. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή ξεκίνησε τις επίσημες ανακοινώσεις των μεταγραφών της με την επιστροφή του 31χρονου πατρινού τερματοφύλακα Βασίλη Σούλη. Οι κοκκινόμαυροι έχουν προχωρήσει ήδη σε σειρά συμφωνιών για την ενίσχυση του ρόστερ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για την ολοκλήρωση των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νέα πρόεδρος του Πανεγυαλίου είναι η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ενία του συλλόγου. Η ίδια δήλωσε στον Πελοπόννησο σε FM 103,9 ότι στόχος της διοίκησης είναι να ενώσει την πόλη γύρω από τον Πανεγυάλιο, να τιμήσει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου και να παραδώσει έναν ακόμη πιο ισχυρό και οικονομικά υγιής σύλλογο στις επόμενες γενιές. Και ο καιρός στην Πάτρα θα είναι γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόλυτης γραμμής εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους με Διονύη Στεφανόπουλο στη ρυθμιστή ήχο και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εμείς τώρα το πήραμε χαμπάρι, πήγαμε μια μέρα πιο μπροστά όταν στην αρχή της εκπομπής σας είπαμε τι μέρα είναι σήμερα. Ναι, μου κουνάει το κεφάλι ο Διονύσης, αλλά εκείνη την ώρα δεν με διόρθωσε. Λοιπόν, Τρίτη είναι, φίλες και φίλοι, 14 όμως Ιουλίου και όχι 15, όπως είπαμε, 14 Ιουλίου, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε είναι ο μήνας των Ιουλιανών, με Μητσοτάκη, Αποστασία το 65, με τη δολοφονία του Θάνου, του Αξαρλιάν, με την Κύπρο μας, φίλες και φίλοι, αυτά να μην τα ξεχνάμε. Όπως επίσης εδώ τώρα έχουμε ένα διπλό δράμα στον Πειραιά, φίλες και φίλοι. Εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι τώρα πριν από μία μισή ώρα. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του αυτό το ζευγάρι, φίλες και φίλοι, δύο νέοι άνθρωποι 28 και 27 χρόνων, και το αυτοκίνητο ήταν στο γκαράζ του σπιτιού τους. Οι περίκυκοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 10 παρατέταρτο. Είναι πιθανό να πρόκειται για αυτοχειρή, αλλά οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από τους γείτονες, έχουν ειδοποιηθεί και οι οικείοι τους. Ερευνάται η υπόθεση, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Η ασφάλεια αναζητεί υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι, νεκροί και οι δύο, δεν φαίνονται αίματα, δεν φαίνεται να έχουν βληθεί από κάποιο όπλο. Γι' αυτό και λένε η αστυνομική, η πρώτη εκτίμησή τους είναι πως πρόκειται για αυτοχειρία. Τώρα πως μπορεί να έχει γίνει, με χάπια, με ποιον άλλο τρόπο? Εδώ τοξικολογικές είναι εκείνες οι οποίες θα δείξουν τι πραγματικά συνέβη και φτάσαμε σε αυτή την διπλή τραγωδία στον Πειραιά. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, δεν είναι, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτό το ότι δυο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε σταθμημένο όχημα στον Πειραιά, στην οδό Μήλου του Πειραιά, και εντοπίστηκαν αυτά τα παιδιά από τον πατέρα του 28χρονου, φίλες και φίλοι, που ειδοποίησε κατευθείαν τις αρχές, έσπευσε ασθενοφόρο, όπως προείπαμε, του ΕΚΑΒ. Διαπιστώθηκε ο θάνατος, άγνωστα τα αίτια, αλλά το ξαναλέμε, δεν φέρουν τραύματα ή εκδορές, και να δούμε η ιατροδικαστική εξέταση και ό,τι άλλο απαιτηθεί, φίλες και φίλοι, τι αποτελέσματα θα φέρει. Ένα μυστήριο μέχρι στιγμής καλύπτει αυτόν τον διπλό θάνατο, αυτή την διπλή τραγωδία, αλλά φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει αυτό το μυστήριο να ξεδιαλύνεται. Αυτά την ίδια ώρα που έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στην Μαρφίν, πρόκειται να απολογηθούν. Κουβαλάνε τώρα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αυτή είναι η κατηγορία που τους έχει απαγγελθεί. Για αυτούς τους λόγους έχει γίνει δίωξη εναντίον τους. Την ίδια ώρα οδηγείται στη Βρετανική δικαιοσύνη 46χρονη, που και αυτή κατηγορείται, αλλά για συμμετοχή στην υπόθεση. Έρχεται λοιπόν ο υπουργός, φίλες και φίλοι, τώρα ο κύριος Χρυσοχοίδης να πει ότι μη στεκόμαστε στο email, είχαμε υλικό στη διάθεσή μας, αλλά δεν το είχαμε επεξεργαστεί αυτό το υλικό. Άρα λοιπόν μην θεωρείτε και κάνετε σενάρια, αυτό λέει με άλλα λόγια ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι εδώ στήσαμε μια υπόθεση με ένα email από άγνωστον αποστολέα και τα λοιπά. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, λέει. Είχαμε υλικό, είχαμε φωτογραφίες, αλλά δεν τις είχαμε επεξεργαστεί. Τώρα βέβαια και αυτή η εξήγηση που δίδεται από την πλευρά του Υπουργού
στέκει, αλλά δεν ξέρουμε αν στέκει καθόλου κυρία, φίλες και φίλοι, από την ώρα που, γιατί η επεξεργασία δεν έγινε πριν από ένα χρόνο, γιατί τα στοιχεία, από ό,τι λέει ο υπουργός, τα έχουν εδώ και μια εξαετία. Γιατί λοιπόν πριν από 2, 1, 3, 4 χρόνια δεν είχαν επεξεργαστεί, δεν είχαν αξιοποιήσει τα στοιχεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, και έγινε τώρα η αξιοποίηση. Θα τα βρούνε βέβαια αυτά οι δικηγόροι και τα δικαστήρια πλέον, για το αν δηλαδή είναι μια φτιαχτή σκηνοθετημένη ιστορία ή αν έχει βάση, έχει υπόσταση. Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ, Διονύση, σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στο 103,9 Μεγάτσικλους, με Διονύη Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έχουμε 4-5 λεπτά στην διάθεσή μας, πάμε προς το τέλος δηλαδή της εκπομπής και της σημερινής εκπομπής. Είπαμε ότι εδώ στην Αχαΐα και την Ηλία τα βανάκια πάνε και έρχονται, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι φίλες και φίλοι ιερόδουλες, αλλά και γυναίκες Ρωμά, κάποιοι επιτίδοι, κάποιοι μαστροποί, τις βάζουν σε βανάκια και τις στέλνουν στον κάμπο, στην Ηλία. Έχει γίνει αυτή η καταγγελία, ανώνυμη καταγγελία. Οι ίδιες οι γυναίκες δεν έχουν πει το παραμικρό, φίλες και φίλοι. Πάνε λοιπόν στον κάμπο και επιδίδονται σε σεξουαλικές εκεί πράξεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι εργάτες γης, οι άνθρωποι έχουν έρθει από τον Μπαγκλαντές, από την Ινδία, από το Πακιστάν. Με κάποιο τρόπο πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να εκτονωθούν, να βιάσουν, πώς αλλιώς να το πει κανείς. Και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, φίλες και φίλοι, ότι από την ώρα που οι ίδιες οι γυναίκες οι οποίες μετέχουν σε αυτούς τους πλανόδιους, τους υπαίθυρους οίκους ανοχής, από την ώρα που οι ίδιες δεν έχουν κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία, πέφτει λόγος στον οποιονδήποτε άλλον? Ναι, πέφτει, φίλες και φίλοι, διότι αυτό το οποίο γίνεται είναι προσβολή της γυναικείας φύσης από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι η κίνδυνη πάρα πολύ για τις γυναίκες αυτές. Θα μου πείτε, δεν πρέπει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι εργάτες γης με κάποιο τρόπο να έχουν μια σεξουαλική διέξοδο? Ασφαλώς και πρέπει, φίλες και φίλοι. Δεν αντιλέγει κανείς ως προς αυτό. Αλλά συντεταγμένα, οργανωμένα, μέσα από διαδικασίες οι οποίες να παρέχουν ασφάλεια, να μην διασαλεύεται, να μην μπαίνει σε ρίσκο η υγιεινή, να μην μπαίνει σε ρίσκο η υγεία, να μην μπαίνουν σε ρίσκο αυτονόητα πράγματα, φίλες και φίλοι, διότι έτσι όπως γίνεται τώρα αυτή η ιστορία, έχουμε εκμετάλλευση αυτών των γυναικών και όλο αυτό το παιχνίδι που έχει σχέση με το σεξ, με τον έρωτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό έχουμε να πούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ο κοινός γνώσης δηλαδή αυτό λέει. Και προσέξτε τώρα, θα μου πείτε γιατί είναι κλειστά κάποια στόματα. Θα σας πω τι μου λένε φίλοι που μένουν στην Βάρδα, στα Σαγέικα, μένουν σε εκείνη την περιοχή, στη Δυτική Αχαΐα ή στην Ηλία, φίλες και φίλοι. Μου λένε ότι τι να κάνουμε, αφού οι αρχές δεν μπορούν να βάλουν μια σειρά, αφού δεν λειτουργούν οίκοι ανοχής με όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να λειτουργήσουν, το ανεχόμαστε κι εμείς, διότι αυτοί οι άνθρωποι αφού βρίσκουν διέξοδο σε αυτές τις γυναίκες, δεν την πέφτουν στις δικές μας και δεν επιτίθενται, δεν βιάζουν.

0: δεν κάνουν, δεν ράνουν. Οι αλλοδαποί εργάτες. Αυτό λένε, φίλες και φίλοι. Προσέξτε δηλαδή πως ένα θέμα είναι πολυπαραγοντικό, πολυεπίπεδο, τι εμπλοκές έχει και παρουσιάζονται, πόσοι φορείς θα έπρεπε να είναι δραστηριοποιημένοι αλλά αδρανούν, και τελικά που έχουμε, που καταλήγουμε, καταλήγουμε στον 21ο αιώνα να έχουμε συνθήκες οι οποίες παραπέμπουν σε προηγούμενους αιώνες, και το γεγονός αυτό φυσικά προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση, προσβάλλει, φίλες και φίλοι, τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, με τα βανάκια αυτά, τους υπαίθυρους οίκους ανοχής, οι οποίοι στον κάμπο της Αχαΐας και της Ηλίας εκμεταλλεύονται γυναίκες, και φυσικά τη δίψα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στα πατατοχόραφα, στα φραουλοχόραφα, στα καρπουζοχόραφα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι φιλοθέλοντες εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πυλοπάνω της FM, στους 103,9 μεγάκυκλους, ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρυθμιστή βουλή της μουσικής επιλογής. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως, και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.
1: Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νεκροί εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα 28 και 24 ετών αντιστοίχως μέσα σε όχημα παρκαρισμένο σε γκαράζ πολυκατοικία στην οδό Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφεραν εμφανή τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν χθες οι τιμές του πετρελαίου. Νέο άλμα πριν από λίγο στην τιμή του Brent που αυξήθηκε κατά 3,5% φτάνοντας στο 86,81 δολάρια το βαρέλι. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αντλία. Σε εξέλιξη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Στον γαλλικό ουρανό θα πετάξουν αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων και ελληνικά Ραφάλ. Σύμφωνα με την γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Υπήρου. Νέα πολλή ώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν είχαμε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, αναφέρει μέσω 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Ο στρατός του οποίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε κατηγορεί την Τεχεράνη ότι στοχοθετεί πολίτες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιών του στο στενό του Ορμούζ που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συνδός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8 άνθρωποι. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορούμενους που αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση. Όπως είπαν χθες οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίηση των συλληφθέντων με τους δράστες στην υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Θάνου Αξερλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξερλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα και εξηγήσει στον ιδρυτή της Συντελέξα Ταλ Ντιλιάν όσον αφορά στην πώληση και την χρήση του Πρέταντορ στη χώρα μας. Τόσα είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Ταλ Ντιλιάν στα δικαστήρια του Ισραήλ, αποτελούν ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά ως προς την δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών, αναφέρει Κουμουνδούρου. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός επιχειρηματίας αναφέρει ρητά στην αγωγή πως ο ίδιος πούλησε το Πρέταντορ στο ελληνικό κράτος και μάλιστα με διαδικασίες απολύτως νόμιμες, εξέλιξη που καταρρύπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί ευθύνης ιδιωτών, περί υπόθεσης ιδιωτών. Μια μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα με την εκτιμόμενη ζημιά να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών σε Αττική και Καστοριά, για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, περισσότερα στο athina984.gr. Την άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Ο κ. Γεωργιάδης είχε μηνύσει τον βουλευτή με αφορμή τη δήλωσή του σε τηλεοπτικό πάνελ ότι ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία. Ναι, στην άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή είπαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Μάριο Σαλμά, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, εφόσον όσα δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό δεν περιείχαν γεγονός. Ως την Πέμπτη θα μείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ώστε οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου, η προκήρυξη ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σε λίγη ώρα στα Προπύλαια, θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή. Σε άλλα διεθνή, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκλεινε του στόχου για μείωση κατά 50% των θανατηφόρων τροχαίων έως το 2030. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, το 2025 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν. Δυστυχήματα μειώθηκαν μόλις κατά 15% τη στιγμή που για να επιτευχθεί ο στόχος έπρεπε να μειωθούν κατά 31%. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: καταλάβουμε. Γαμώ. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 14 Ιουλίου. Θα περίμενε κάποιος, εντάξει, λογικά λέω, επειδή να μιλήσουμε, να αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Όμως δεν θα το κάνουμε. Αύριο, μέρα του Θεού, είναι να δούμε το παιχνίδι, να έχουμε και το, έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό την Τετάρτη. Αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά επειδή μας αναγκάζει κανείς, επειδή είναι θέμα επικαιρότητας και επικαιρότητας που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε. Ήδη έχουν ασχοληθεί και το πρωί οι συνάδελφοι, θα ασχοληθούμε με τα απόνερα, σε εισαγωγικά βέβαια, της μεγάλης δημοσκόπησης της Data για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος, η οποία δείχνει και σημεία που περιμέναμε, αλλά και δείχνει και πολλά ανατρεπτικά στοιχεία. Είμαι ο Χρήστος Βεργανάκης. Απέναντί μου είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο 103,9. Ακούτε Πελοπόννησος FM. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, το μεγαλύτερο μέρος θα είναι αφιερωμένο στην δημοσκόπηση της Data, η οποία, θυμίζω για όσους τυχόν δεν το έχουν ακούσει ή δεν το είδαν ή δεν το πρόσεχαν κλπ., έγινε από 1 μέχρι 8 Ιουλίου, άρα είναι πολύ πρόσφατη, και έγινε σε δείγμα 600 ατόμων. Εννοείται άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, γέροι, παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Κτλ. Άρα είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Κατ' εμέ, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αυτό που μένει, οι 2-3 κυριότερες ειδήσεις που μένουν από τη δημοσκόπηση, είναι πρώτον η τεράστια καθίζηση που φαίνεται να υφίσταται το Πασόκ στην Αχαΐα. Α, διευκρινίζω ότι η δημοσκόπηση αφορά την Αχαΐα. Ανθρώπους οι οποίοι ρωτήθηκαν είναι από την Αχαΐα, άρα αφορά το νομό Αχαΐας, έτσι, το διευκρινίζουμε αυτό. Η καθίζηση του Πασόκ, η οποία στην πρόθεση ψήφου για τις εθνικές εκλογές παίρνει 8,6, και στην ερώτηση, στο δεύτερο ερώτημα, αν είναι και το κόμμα Σαμαρά μέσα στις εκλογές, το Πασόκ πέφτει ακόμα περισσότερο και πάει στο 7,4. Πρώτη είδηση είναι η καθίζηση του Πασόκ. Δεύτερη είδηση για μένα είναι ότι εάν κατέβει το κόμμα Σαμαρά, έρχεται τρίτο κόμμα στην Αχαΐα με 9,7%, ξεπερνώντας κατά 2,5 σχεδόν μονάδες ακόμα και το Πασόκ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση που κατέβει το κόμμα Σαμαρά, στην πρόθεση ψήφου η δημοσκόπηση βγάζει 18,2 τη Νέα Δημοκρατία και 17,9 την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνεται ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ένα 0,3, είναι ίσα βάρκα ίσα πανί. 18,2, ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που κατέβηκε το κόμμα Σαμαρά και 17,9 ο Τσίπρας. Τώρα, στην περίπτωση με τα υπάρχοντα κόμματα στην πρόθεση ψήφου, χωρίς το κόμμα Σαμαρά που ακόμα δεν έχει ανακοινώσει την κάθοδό του, έχουμε 21 Νέα Δημοκρατία, 18,7 ΣΥΡΙΖΑ, 8,6 το ΠΑΣΟΚ, 6,8 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 4 το ΚΚ, 3,6 αρκετά χαμηλά θα έλεγα η Ελληνική Λύση, 2,7 η Πλεύση Ελευθερίας, 2,4 το ΜΕΡΑ. Σημειωτέων το ΜΕΡΑ και στις πανελλήνιες δημοσκοπήσεις και εδώ κρατάει πάντα ένα 2,5 με 3%, παρά το γεγονός ότι δεν παίζουν πολύ στην τηλεόραση, σπανιότατα καλούνται τα στελέχη του. Βλέπω δημοσκοπικά τουλάχιστον, βλέπουμε, γιατί δεν είναι κάτι που βλέπω μόνο εγώ και εσείς το βλέπετε, ότι το ΜΕΡΑ 25 κρατάει σταθερά ένα ποσοστό γύρω στο 2,5 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα στην πρόθεση ψήφου, επανέρχομαι, χωρίς κόμμα Σαμαρά, στο 1,5%. Βέβαια, προσέξτε, και εδώ κρατάω μια πισινή επιφύλαξη, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν οι περισσότεροι ότι δεν θα κατέβει. Εάν πάμε με το σενάριο που φαίνεται να προχωράει τελευταία, είτε είναι ο Πολάκης αρχηγός είτε κάποιος άλλος, και κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να ανέβει λίγο περισσότερο ή να κατέβει, δεν ξέρω. Αλλά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ τον αντιμετωπίζουν κάποιοι ότι είναι ένα κόμμα που δεν θα κατέβει πιθανότατα, και 15% ή αναποφάσιστη, 15% ή αναποφάσιστη, μεγάλο ποσοστό ακόμα των αναποφάσιστων. Και προσέξτε, είμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο του 2027. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε τον κύριο Σκανδάμη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, στέλεχος πλέον και επίσημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τομεάρχη προστασίας του πολίτη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 21% στην πρόθεση ψήφου χωρίς κόμμα Σαμαρά, 21% Νέα Δημοκρατία, 18,7% Ελλάς, 8,6% το Πασόκ, 6,8 Ελπίδα και ακολουθούν. Με κόμμα Σαμαρά μέσα, 18,2 η Νέα Δημοκρατία, 17,9 η Ελλάς, 9,7 Σαμαράς, 7,4 το Πασόκ, 5,6 η Ελπίδα. Να ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε, κύριε Σκανδάμη, λίγο ανάποδα. Εγώ είπα ότι η είδηση που βγαίνει, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, μία από τις σοβαρές ειδήσεις που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση, είναι η καθίζηση που υφίσταται, η δημοσκοπική καθίζηση που υφίσταται το ΠΑΣΟΚ. Επειδή ήσασταν μέχρι πριν λίγο καιρό στο χώρο, θέλετε να μου πείτε την άποψή σας γι' αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, θα απέφευγα να σχολιάσω.
0: Ναι, αν και τα έχετε πει, βέβαια. Αλλά, ναι,
1: ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: ναι. Θα το απέφευγα να το σχολιάσω. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δικιά του ευθύνη να συγκροτήσει το χώρο του, να βγάλει ένα προοδευτικό πρόσημο. Θα μείνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι είναι εμφανές ότι ο
0: δημοκρατικός
1: πόλος, όπως διαμορφώνεται, είναι αυτός της Ελλάς. Από την πρώτη στιγμή που το κόμμα συγκροτήθηκε και ιδρύθηκε στις 26 Μαΐου, όλο και περισσότερο καταγράφει ανωδικά ποσοστά. Φαίνεται δηλαδή ότι καλύπτει ένα μεγάλο προοδευτικό δημοκρατικό κενό που υπήρχε ως εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος αντιπολίτευσης. Και απεικονίζεται ξεκάθαρα και σε αυτή τη μέτρηση που επισημαίνεται όπου αφορά την ΑΧΑΗ, αλλά και σε πολλές άλλες μετρήσεις, ότι οι τάσεις ανόδου συνεχίζονται και όλο και περισσότερο κόσμος ταυτίζεται με το εγχείρημα της Ελλάδας, με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπει ότι αυτός ο πόλος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος τη Νέα Δημοκρατία, δεν αντέχει τις φαύλες πολιτικές οι οποίες έχουν καθιζάνει απολύτως την αξιοπρέπεια του ναού και την ελπίδα του, μια κοινωνία στην πραγματικότητα που φαίνεται και μια κυβέρνηση η οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που κάνει είναι να ασχολείται μόνο με τα μεγάλα συμφέροντα εγκαταλείποντας κάθε λαϊκό συμφέρον. Άρα η πρόκληση είναι μπροστά μας, το διακύβημα των εκλογών είναι η κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία και με την Ελλάδα μπροστά. Και αυτό υπηρετούμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στη μεγάλη αυτή πολιτική προσπάθεια.
0: Κρατάω, κύριε Σκανδάμη, αυτό που λέτε και να σας ρωτήσω το εξής. Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της ΔΑΤΑ, στην πρόθεση ψήφου είναι 21 Νέα Δημοκρατία, 18,7 Ελλάς. Στην εκτίμηση ψήφου, όταν γίνεται και η αναγωγή με κατανομή των αναποφάσιστων, πάμε 27,1 Νέα Δημοκρατία, 24,1 Ελλάς και στην πρόθεση ψήφου με τη συμμετοχή κόμματος Σαμαρά, εκεί είναι σχεδόν ίσα βάρκα, ίσα πανί, 18,2 Νέα Δημοκρατία, 17,9 η Ελλάς. Ερώτηση, και θέλω να μου απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια. Υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε, στην Αχαΐα να είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αυτό που αποτυπώνει αυτή η δημοσκόπηση είναι ακριβώς αυτό, ότι οι τάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τάσεις ανόδου. Η Αχαΐα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι μια περιοχή δημοκρατική, επανειλημμένα και με άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ ιδίως στο παρελθόν είχε εκφραστεί με προοδευτικό τρόπο, ξαναεκφράστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τρόπο, επί Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω ότι ο κόσμος πια μέσα από το κόμμα της Ελλάς βρίσκει την δημοκρατική του ταυτότητα και πάλι και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος μπορεί να καταστεί και κυριαρχικός αν όλα εξελιχθούν όπως τα βλέπουμε. Δηλαδή με εκ μέρους μας σοβαρότητα, υπευθυνότητα, προτάσεις που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και ιδίως με την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να χτίσουμε με κάθε Έλληνα, πολίτη και Ελληνίδα που βλέπουν τα τεράστια διέξοδα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκανδάμη. Θεωρείτε ότι η κάθοδος, η ενδεχόμενη, η πιθανολογούμενη ή για άλλους η σχεδόν βέβαια η κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά και σε συνδυασμό με αυτό που αποτυπώνει σήμερα η δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ για την Αχαΐα και σε αυτό που φαίνεται γενικότερα και τα μηνύματα που έχετε εσείς, θεωρείτε, κύριε Σκανδάμη, το ρωτώ ευθέως, ότι η κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά θα αποτελέσει ενδεχομένως τη χαριστική βολή για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ σαφές και η απάντηση ήταν σαφής. Φαίνεται ότι εφόσον γίνει αυτή η κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά, έχει ένα ευρύ συντηρητικό ακροατήριο, ιδίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα μικρότερα κόμματα που συμποσούνται στο συνολικό του άθλημα, όπως τώρα αποτυπώνεται, και προφανώς θα είναι ένας παράγοντας που θα συμβάλλει στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Εμείς οφείλουμε με τη δικιά μας γραμμή, με το δικό μας σκοπό, με τη δικιά μας στόχευση να είμαστε κοντά, όπως σας είπα, σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα πολίτη, με την ατζέντα μας τα σοβαρά ζητήματα που έχει η χώρα, για την ακρίβεια, για το ενεργειακό, για το στεγαστικό. Προσέξτε, για να υπάρξει και πάλι αξιοκρατία, μια χαμένη έννοια από το πολιτικό λεξιλόγιο της Νέας Δημοκρατίας, και ιδίως να υπάρχει μια διαχείριση των οικονομικών του κράτους, η οποία θα είναι χρηστή και δεν θα ακουμπήσει κανείς στο μέλλον. Γιατί κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία αυτό που έχει πετύχει είναι να είναι η πρώτη είδηση στα κανάλια συνεχώς για αρνητικά ζητήματα. Είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει αναδείξει ένα σωρό υποθέσεις. Είναι σκάνδαλα τα οποία έρχονται το ένα μετά το άλλο. Είναι η λεγόμενη αναθεσικρατία, δηλαδή η διάθεση και η πράξη της Νέας Δημοκρατίας να κυβερνά τη χώρα με απευθείας αναθέσεις, τα οποία χρήματα αυτά σηκωσούνται σε πολλά δις, τα οποία στερεί το ελληνικός λαός. Και πρέπει να έχουμε και υπόψη μας ότι μια χρηστή διαχείριση σημαίνει ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοια εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, δεδομένου ότι η διαφθορά, όπως είπαμε και σχετικές εκθέσεις των τραπεζών, κοστίζει στον Έλληνα πολίτη και στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 6 έως 15 δις ετησίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού έχει υπηθιστεί η Νέα Δημοκρατία. Σε μια πολιτική φαύλη υπέρ των ολίγων, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, ως ηγεσία λέω, γιατί υπάρχουν και απλοί άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, λαϊκοί άνθρωποι, που είναι πάρα πολύ ενοχλημένοι από αυτή την πολιτική. Λέω λοιπόν ότι ως ηγεσία έχει επιλέξει με ποιους θα πάει. Έχει επιλέξει τα μεγάλα συμφέροντα και τη διαφθορά. Αυτό δεν παρέχει καμία ελπίδα για την Ελλάδα, παρά μόνο η ανατροπή των πολιτικών σχετισμών με άξονα και μπροστάρι, θα έλεγα, την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σκανδάμη. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα, ο Μαρίνος Σκανδάμης. Παρατήρηση, όχι σε αυτά που είπε ο κ. Σκανδάμης, γενικότερα. Όταν θα πάρετε στα χέρια σας, ή θα τη δείτε στο pelop.gr, ή θα πάρετε στα χέρια σας την εφημερίδα, θα σας παρακαλούσα, εκτός από τα χρώματα που θα βλέπετε, τα ποσοστά, διαβάστε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, τα ψηλά γράμματα, τα πιο μικρά γράμματα, τις λεπτομέρειες. Εκεί υπάρχουν πολλά ουσιώδη σημεία. Δηλαδή, διαβάζω, όσον αφορά τη δεξαμενή ψηφοφόρων στο ενδεχόμενο, στην πολύ πιθανή μάλλον παρουσία του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, που παίρνει στην Αχαΐα 9,7 και έρχεται τρίτο κόμμα, ξεπερνώντας κατά 2,5 σχεδόν μονάδες και το ΠΑΣΟΚ. Το υποθετικό κόμμα λοιπόν του κύριου Σαμαρά, συγγνώμη, συγκεντρώνει μεγάλη απήχηση στους σημερινούς ψηφοφόρους της ελληνικής λύσης, 39%. Γι' αυτό και αν κατέβει το κόμμα Σαμαρά, ρίχνει κατά πολύ το ποσοστό εδώ στην Αχαΐα της ελληνικής λύσης, το στέλνει συγκεκριμένα στο 2,1. 2,1. Παίρνει η ελληνική λύση στην Αχαΐα εάν κατέβει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ξέρω ότι στην ελληνική λύση δεν θα τους αρέσει αυτό, δεν θα το δεχθούν, ενδεχομένως να το αμφισβητήσουν, όχι τη δημοσκόπηση, το συγκεκριμένο έβριμα, ή να μην θελήσουν να πλατιάσουν σε αυτό, γιατί πολύ απλά και λογικό είναι, δεν τους συμφέρει. Λοιπόν, 39% στην ελληνική λύση, 39,4% στη Νίκη, η οποία πάει προς αφανισμό σε περίπτωση που εμφανιστεί το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αλλά υπάρχει και διείσδυση και 11,5% περίπου στη Νέα Δημοκρατία και 12,5% στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ εγώ θα πω ότι αφορά τη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, που δεν θέλει όμως άλλο το Μητσοτάκη, ξαναλέω, τη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, που δεν γουστάρει, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, άλλο Μητσοτάκη, τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, και προτιμάει να μην έρθει φυσικά ο Τσίπρας, να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με το Μητσοτάκη να του κόψει τα πόδια ο Σαμαράς. Τώρα, η μεγαλύτερη καταγράφεται, η μεγαλύτερη φυσικά απήχηση του Αντώνη Σαμαρά είναι σε πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί στο 27% και 10% ως κεντροδεξιοί. Γεωγραφικά τώρα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ακούστε το, γεωγραφικά η μεγαλύτερη απήχηση που παρουσιάζει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ανοίγω μία παρένθεση και λέω μείνετε συντονισμένοι, στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε με τον πρώην βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και νυν ανεξάρτητο δεξιό, λέω εγώ, Θανάση Νταυλούρο, ο οποίος από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αν και εφόσον κατέβει το κόμμα Σαμαρά, θα είναι υποψήφιος βουλευτής εδώ στην Αχαΐα, θα μιλήσουμε για τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ξαναλέμε το Θανάση Νταυλούρο, κλείνει παρένθεση. Γεωγραφικά λοιπόν τη μεγαλύτερη απήχηση το κόμμα Σαμαρά στη δημοσκόπηση της Data την εμφανίζει στη δυτική Αχαΐα 13,8% και αμέσως μετά στην περιοχή Καλαβρίτων και Ερημάνθου με 12,9%. Το μικρότερο ποσοστό το κόμμα Σαμαρά το παίρνει, φαίνεται να το παίρνει στην Αιγιάλια με μόνο 5,3%.

0: Επίσης, άλλες παρατηρήσεις, επειδή υπάρχουν και τα μικρότερα κόμματα και υπάρχει και κόσμος που, αρκετός κόσμος, εντάξει, όχι τόσο πολύ όσο τα πρώτης γραμμής κόμματα, υπάρχει κόσμος που ψηφίζει και μικρότερα κόμματα. Εμφανή πτώση φαίνεται να παρουσιάζει και στο πρώτο σενάριο, δηλαδή στο σενάριο, στο ερώτημα μάλλον στη δημοσκόπηση, πρόθεση ψήφου χωρίς κόμμα Αντώνη Σαμαρά, η πλεύση ελευθερίας που παίρνει 2,7% και με Σαμαρά στις εθνικές εκλογές η πλεύση ελευθερίας έχει 2,3%. Άσχημα είναι τα πράγματα, όπως είπαμε, και για την ελληνική λύση, πάντα θεωρητικά και πάντα δημοσκοπικά. 3,6 χωρίς κόμμα Σαμαρά στην πρόθεση ψήφου η ελληνική λύση και 2,1 στην πρόθεση ψήφου με παρόν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η γκρίζα ζώνη συνολικά στην πρώτη περίπτωση με τα υπάρχοντα κόμματα χωρίς Σαμαρά είναι 15,4%. Και η γκρίζα ζώνη, όχι λάθος, συγγνώμη, η γκρίζα ζώνη, δηλαδή λευκό μπαπουχή όλα μαζί, η γκρίζα ζώνη 22,3% στο πρώτο σενάριο χωρίς κόμμα Σαμαρά και 21,2% η γκρίζα ζώνη με συμμετοχή του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο 103,9 Πελοπόννησος FM. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επιστρέφουμε με Θανάση Νταυλούρο και το δεύτερο μέρος του τρίτου ημιχρόνου από την δημοσκόπηση της Data.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Data για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Αχαΐα παραμένει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, την Ελλάς να εμφανίζει αυξημένη δυναμική και το Πασόκ να διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21%, ακολουθεί η Ελλάς με 18,7% και τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ με 8,6%. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,1% και η Ελλάς 24,1%, με τη διαφορά να παραμένει μικρή και το πολιτικό σκηνικό στην Αχαΐα να χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό και πολυκομματισμό. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έδωσε στη δημοσιότητα το απολογισμό δράσης του για το πρώτο εξάμηνο το 2026, παρουσιάζοντας περισσότερες από 120 δράσεις, πάνω από 40 εκδηλώσεις, 35 συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεκάδες θεσμικές παρεμβάσεις και διεθνείς συνεργασίες. Ξεχωρίζουν οι πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η πρώτη διοργάνωση Πάτρα Expo Agro Food and Drink. Στην επικαιρότητα παραμένει η υπόθεση των 46 εργαζομένων του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων. 5 δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται σε απολογία από την αποκεντρωμένη διοίκηση επειδή δεν άσκησαν ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης που νομιμοποίησε τους εργαζομένους. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Βόλης υπερασπίστηκε τη στάση του υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών και η προστασία των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας την πειθαρχική δίωξη ως ζήτημα που αφορά συνολικά την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής των υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, καταγγελώντας ότι σε σημεία της βατίας έχουν εγκατασταθεί πρόχειρα καταλύματα, ενώ παρατηρούνται σκουπίδια και εικόνες εγκατάλειψης. Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση του Δήμου τόσο για την αποκατάσταση της καθαριότητας, όσο και για την αναζήτηση κοινωνικών λύσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ψηλαλόνια πρέπει να παραμείνουν ένας ασφαλής και φιλόξενος δημόσιος χώρος. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή ξεκίνησε τις επίσημες ανακοινώσεις των μεταγραφών της με την επιστροφή του 31χρονου πατρινού τερματοφύλακα Βασίλη Σούλη. Οι κοκκινόμαυροι έχουν προχωρήσει ήδη σε σειρά συμφωνιών για την ενίσχυση του ρόστερ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για την ολοκλήρωση των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νέα πρόεδρος του Πανεγυαλίου είναι η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ενία του συλλόγου. Η ίδια δήλωσε στον Πελοπόννησο σε FM 103,9 ότι στόχος της διοίκησης είναι να ενώσει την πόλη γύρω από τον Πανεγυάλιο, να τιμήσει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου και να παραδώσει έναν ακόμη πιο ισχυρό και οικονομικά υγιής σύλλογο στις επόμενες γενιές. Και ο καιρός στην Πάτρα θα είναι γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Επιμένεις.
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε.
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις.
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
6: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πελοπόννησο FM 103,9, δεύτερο ημίχρονο. Μου έστειλαν μήνυμα δύο ακροατές και με ρωτούν αν γνωρίζω, γιατί ξέρετε πάντα, αυτό σας το έχω πει εγώ, βγάλετε το από το μυαλό σας μερικά θέματα. Νομίζουν μερικοί ότι εμείς οι δημοσιογράφοι ξέρουμε πολύ περισσότερα. Βεβαίως σε κάποια θέματα, λόγω και του ότι έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, ξέρουμε κάποια περισσότερα. Αλλά πιστέψτε με, αν ρωτήστε 10 δημοσιογράφους, 20 δημοσιογράφους και από την Αθήνα και από ό,τι, πότε θα γίνουν τελικά εκλογές, μισό-μισό θα είναι. Δεν θα σας δώσει κάποιο σαφή απάντηση. Γιατί δεν ξέρει κανένας να πει αν θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τέλος Σεπτεμβρίου ή το πιθανότερο την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου ή εάν θα γίνουν τον Μάρτιο ή Απρίλιο που επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης. Και το λέει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, είτε πηγαίνει κάπου για εγγένεια, είτε πηγαίνει σε μη πολιτική εκδήλωση και τον ρωτούν, πάντα λέει, όπως το λέει και ο Παύλος Μαρινάκης, εκλογές, το έχουμε πει, μην ψάξετε, θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Χθες, στο Άξιον 24, ο Νικήτας Κακλαμάνης, και έτυχε να παρακολουθώ τη συνέντευξη, ξαναλέω, στο Άξιον 24, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε κάτι άλλο. Τυπικά, λέει, αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, είναι πρόωρες. Καλά, αυτό το ξέρουμε, δεν γίνει αυτό το άλλο. Καμία φορά όμως, αυτό είναι το άλλο, το να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές μπορεί να είναι θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Είπε δηλαδή ξόφαλτσα ο Κακλαμάνης, επειδή ανεβαίνει το θερμόμετρο και επειδή υπάρχει έντονα και έντονη πολιτική τοξικότητα, καμιά φορά οι πρόωρες εκλογές είναι το φάρμακο. Δηλαδή είπε με άλλα λόγια ο Κακλαμάνης ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει εκλογές το Μάρτιο, εκλογές την ώρα τους, εκλογές όταν λήξει τετραετία κτλ, κτλ, αλλά μπορεί να βγει ο Μητσοτάκης, υπονόησε ο κ. Κακλαμάνης, και να πει για να λήξει τοξικότητα στην Ελλάδα, για να μην υπάρχει για 5 μήνες αυτό το τοξικό κλίμα, επιλέγουμε για το καλό του λαού και της πατρίδας. Και λέω έτσι, γιατί κάτι πρέπει να βρει ως δικαιολογία ο Μητσοτάκης όταν κάποιος επί 50, επί 150, ενδεχομένως και επί 250 φορές έχει πει δεν το συζητάμε εκλογές το Μάρτιο τον Απρίλιο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι άκομψο να βγει ξαφνικά και να πει εκλογές τον Οκτώβριο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δικαιολογία. Βέβαια, αυτό είπε ο Κακλαμάνης, κατ' εμέ ισχυρή δικαιολογία θα ήταν να προκύψει εκτάκτως ένα πολύ σοβαρό θέμα, είτε εθνικό, είτε οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο, και να πει ο Μητσοτάκης, α, κύριοι και κυρίες, πρέπει να πάμε σε εκλογές. Γιατί έχει προκύψει αυτό το θέμα. Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι για μένα σοβαρό θέμα, έτσι όπως το έθεσε ο κ. Κακλαμάνης. Ναι, μεν τσακώνονται, βγάζουν τα μάτια τους, αλλά πιστέψτε με, πολλοίς κόσμος δεν παρακολουθεί τους πολιτικούς να βγάζουν τα μάτια τους. Ναι μεν έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά πιστέψτε με, στα καφενεία ή οπουδήποτε αλλού και σε άλλους χώρους συναθρήσεων, εγώ δεν εισπράττω ότι το πρώτο θέμα είναι οι εκλογές. Υπάρχουν άλλα σοβαρότερα πράγματα για τον καθένα και την καθεμιά που τους απασχολούν. Βέβαια, μέσω των εκλογών όλα αυτά έχουν σχέση και με τη διακυβέρνηση της χώρας και ποιος είναι πάνω και ποιος είναι αντιπολίτευση και τι θα γίνει και πώς θα λυθεί και τα υπόλοιπα, αλλά εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμιά τοξικότητα. Τοξικότητα υπάρχει μεταξύ των πολιτικών. Εκεί ναι, τσακώνονται συνεχώς στα κανάλια. Εκεί υπάρχει τοξικότητα. Στον κόσμο δεν βλέπω αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης, να υπάρχει έντονη πολιτική τοξικότητα. Κατά συνέπεια, το επιχείρημα που είπε το ακούω μεν, αλλά δεν συμφωνώ. Δηλαδή ότι θα βγει κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης και θα πει, α, επειδή έχουμε τοξικότητα, τζάμπα έλεγα τόσο καιρό ότι θα γίνουν εκλογές τον το Μάρτιο του 27, ας τις κάνουμε τώρα. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Και θεωρώ, εγώ το θεωρώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι αν ήταν να γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, θα το δούμε και από το πότε θα ανακοινώσει την κάθοδο του νέου κόμματός του ο Αντώνης Σαμαράς. Μήπως ο κ. Σαμαράς είναι σίγουρος ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο και γι' αυτό δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το νέο κόμμα του? Μήπως περιμένει κάτι άλλο? Μήπως πιέζεται να μην κατέβει? Μήπως πιέζεται πολύ να κατέβει? Δεν το ξέρω. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον πρώην βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και νυν από ό,τι ακούγεται υποψήφιο βουλευτή με το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν και εφόσον κατέβει ο κύριος Σαμαράς, που το πιθανότερο από ό,τι λένε όλοι από το περιβάλλον του θα κατέβει, τον κύριο Θανάση Νταυλούρο. Χθες, αν το πήρατε χαμπάρι, κυκλοφόρησε και κάτι άλλο. Αρχίζουν και γίνονται συζητήσεις ότι κάποια στελέχη θέτουν βέτο και λένε αν κατέβει ο Σαμαράς και πάρει 4-5%, ξεχνάνε 100% στη Νέα Δημοκρατία το περιθώριο αυτοδυναμίας ή του να πάρει πάνω από 30% αν κατέβει ο Σαμαράς. Το πόσο θα πάρει αν κατέβει ο Σαμαράς δεν μπορώ να το υπολογίσω. Δηλαδή π.χ. εδώ η δημοσκόπηση η δική μας της Data δείχνει 9,7 στον ομό Αχαΐας, που το 9,7 στον ομό Αχαΐας είναι ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ποσοστό. Ξαναλέω, εάν κατέβει η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της Data, εάν γίνουν εθνικές εκλογές, στις εθνικές εκλογές τον, είτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν τον Μάρτιο, είναι 18,2 Νέα Δημοκρατία, 17,9 Ελλάς, 9,7 τρίτος ο Αντώνης Σαμαράς, 7,4 το Πασόκ, 5,6 η Μαρία Καριστιανού, 4 σχεδόν το ΚΚΕ και κάτω από το 3 και το ΜΕΡΑ και η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, που καταποντίζεται δημοσκοπικά πάντα αν και εφόσον κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Νταυλούρο. Έχω κάνει την εισαγωγή. Κύριε Νταυλούρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βεργανελάκη.
0: Πώς είστε?
1: Στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, επειδή εσείς σας έχουν τοποθετήσει ότι είστε ένας από τους εξαπορήτων του Αντώνη Σαμαρά στην Αχαΐα, ξέρετε να μας πείτε, να μάθουμε κι εμείς κύριε Νταυλούρο, θα το κάνει τελικά το κόμμα ο κύριος Σαμαράς και πότε?
1: Εκ των ουκάνεθ. Θεωρήστε το όχι απλά δεδομένο, ναι, αλλά υπαρκτό. Ήδη είναι υπαρκτό. Ήδη σε όλη τη χώρα υπάρχει σωρία στελεχών που καθημερινά προσέρχονται, δηλώνουν τη σύνταξη της συμμετοχής τους σε αυτή την υπαρξιακή προσπάθεια της παράταξης να ξαναβρει την ψυχή της. Και να είστε σίγουροι κύριε Βεργανελάκη, ακούω με ενδιαφέρον, γιατί λείπω από την Πάτρα σήμερα, ακούω με ενδιαφέρον αυτή τη μέτρηση της εφημερίδος Πελοπόννησος.
0: Αλλά επιτρέψτε
1: μου να σας πω αυτό, ναι, το οποίο προσωπικά βιώνω στην καθημερινή ζήμωσή μου με την κοινωνία της παράταξης, η οποία, ναι, όπως γνωρίζετε, στο πρόσφατο παρελθόν με τίμησε με την εμπιστοσύνη της και εγώ από την πλευρά μου σταθερός στο αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο αυτής της παράταξης που γεννηθήκαμε, προσπάθησα να ανταποκριθώ σε αυτή την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Έχω λοιπόν τη βεβαιότητα, όχι την αίσθηση, από τα δεκάδες αναρρύθμιτα θα έλεγα μηνύματα που καθημερινά φτάνουν στο τηλέφωνο μου, ότι αυτό το ποσοστό στο οποίο προηγουμένως αναφερθήκατε ως έβριμα της μέτρησης Πελοποννήσου,
0: το 9,7,
1: θα υπολείπεται κατά πολύ αυτού που τελικώς θα προκύψει από την κάλπη της κοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αυτή τη φορά δεν θα απέχει δεικτικά. από την άσκηση του ύψης του καθήκοντος της ψύχου, αλλά θα δώσει ένα βροντερό παρόν για έναν και μοναδικό λόγο: να εκδηλώσει την οργή και την αγανάκτησή της για όλα όσα η διοίκηση Μητσοτάκη της επιφύλαξε. Και να μην ξεχνάτε ότι η ίδια αυτή κοινωνία της παραδοσιακής στελέχωσης της Νέας Δημοκρατίας έκανε τα πάντα για να δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό το δυσθεώρατο ποσοστό του 41%, το οποίο όμως ο ίδιος εις εκδήλωση μιας χωρίς προηγούμενο έπαρσης παρερμηνεύτηκε. Θεώρησε ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς ότι η κοινωνία της Νέας Δημοκρατίας, αυτών των ανθρώπων, των απλών αγωνιστών που έδωσαν τα πάντα για να γίνει η Νέα Δημοκρατία η κυρίαρχη δύναμη στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι αποτελούν τους συνήθεις υπόπτους και τους δεδομένους για τις όποιες επιλογές της διοίκησης του Μητσοτάκη, ο οποίος μπήκε ακριβώς απέναντι και έκανε τα πάντα αντίθετα προς το αξιακό σύστημα, το πλαίσιο που οριοθετεί η πληροδότηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία διαδέχτηκε και προκάλεσε στην κυριολεξία την ψυχή της ίδιας της παράταξης, την ψυχή των δημοκρατών. Από εκεί και πέρα, πέρα από αυτούς που αποτελούν τον κορμό της πραγματικής Νέας Δημοκρατίας και όχι της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, που συγκροτεί το συνοθήλευμα των αποφύτων της σχολής Σιμίτη, ένας εκ των οποίων και προέξαρχος δυστυχώς για μας απεδείχθη ότι ήταν ο ίδιος θειασότης αυτής της λογικής, θειασότης αυτής της πολιτικής πρακτικής, ήρθε η ώρα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις επιλογές του. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εξαϊλωθεί από τις διαθέσεις και από τα κελεύσματα όλων εκείνων που μέχρι εχθές την έθεταν στο κλησιοσκόπιο των αναφορών τους και σήμερα ξαφνικά λιβανίζουν και εξηλαιώνονται την διοίκηση του προστάτη τους. Κατάφεραν να συγκροτήσουν μία ομάδα ανθρώπων που υπηρετούν μία και μόνο λογική, αυτή την οποία μπορεί κανείς να εντοπίσει στα πλαίσια λειτουργίας μιας συμμορίας, στην κυριολεξία μιας συμμορίας η οποία στοχεύει στην διανομή του πακτολού των δισεκατομμυρίων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και από την φορολόγηση, την τεράστια φορολόγηση της ελληνικής κοινωνίας προς όφελος μιας ομάδας ημετέρων. Είναι αυτή η εγχώρη και εκτός συνόρων συνοδοιπόροι. Ο Κώστας Καραμαλής τους είχε αποκαλέσει στο παρελθόν, θα το θυμόσαστε όλοι,
0: Νταβατζίδες.
1: Ναι. Με αυτούς λοιπόν συμπορεύεται ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του, και ήρθε η ώρα λοιπόν να απευθυνθεί σε αυτούς για να του αποδώσουν τα όσα τους προσέφερε.
0: Ναι. Κύριε Νταβλούρο, συγγνώμη σας διακόπτω. Είπατε νωρίτερα μία φράση που είναι πολύ βαριά για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Μητσοτάκη. Χαρακτηρίσατε τη Νέα Δημοκρατία

0: οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να προάγουν το συμφέρον των συνήθως υπόπτων γνωστών νταβατζίδων. Θα επαναλάβω και εγώ την έκφραση του Κώστα Καραμαλή. Γνωρίζει η ελληνική κοινωνία σε ποιους αναφέρομαι, με ποιον συμμορήτικο στην κυριολεξία τρόπο διασπάθησαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πόσο πιστική μπορεί να είναι η δήλωση τόσο του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη όσο και των πρωτοκλασσάτων στελεχών τους, ότι αγνοούσαν το πανηγύρι λόγου χάρη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και ο Φραπές και ο Χασάπης δεν ξέρω, τυχαία βρέθηκαν εναγκαλιστέδες κατά εξακολούθηση και συνδετημόνες του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία τα υπερκέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών την ώρα που η ελληνική μισή κοινωνία βρίσκεται στα νύχια των φαν και των εκμεταλλευτών αυτού του ανθρώπινου πόνου που κινδυνεύουν να βγουν χιλιάδες νοικοκυριά στον δρόμο και να βρεθούν απολύτως εξαθλειωμένοι οικογενειάρχες, αγωνιστές που έχουν δώσει στην Ελλάδα, έχουν δώσει στη χώρα αυτή κάθε δυνατότητά τους, κάθε υποχρέωσή τους, και δεν μπορεί να παίρνεται το σύνολο της κοινωνίας και κατά αναντιστοιχεία να θησαυρίζουν τραπεζίτες, πάροχοι ενεργειών σε μια χώρα όπου θα έπρεπε να διαθέτει το μικρότερο ποσοστό στην αξία της ενέργειας και δυστυχώς να βρισκόμαστε στην υψηλότερη κλίμακα αποτίμησης του κόστους της ενέργειας. Γιατί είναι γνωστό, γιατί έτσι επιθυμεί ο κάθε κύριος Μητυλινέος και έτσι έχουν αποφασίσει αυτοί οι οποίοι χωρίς να έχουν διαθέσει ένα λεπτό του ευρώ στην κατεύθυνση της παραγωγής λόγου χάρη ενέργειας, πουλώντας αέρα, θησαυρίζουν και την ίδια ώρα εκκρεμούν εκατοντάδες, χιλιάδες αιτήσεις έγκρισης λειτουργίας πάρκων φωτοβολταϊκών ή μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, και απαντάει παχυδερμικά το αρμόδιο Υπουργείο, δεν έχει άλλη δυνατότητα το δίκτυό μας να υποδεχτεί παραγόμενη ενέργεια από τις ΑΠΕ. Δεν απαντούν όμως πως δεν χωράει το ελληνικά παραγόμενο προϊόν ενέργειας από τις πηγές ΑΠΕ και χωράει το εισαγόμενο και πληρωμένο στους Βούλγαρους ή στους Αλβανούς και τους Σκοπιανούς εισαγόμενο ρεύμα. Αυτά όλα πρέπει κανείς να είναι ιδιαιτέρως αφελής για να αποδεχθεί τις ψευδείς και πολύ έτσι αδύναμες να δώσουν ίχνος της πραγματικότητας αιτιάσεις που προβάλλει η κυβέρνηση.
1: Είναι κύριε Νταβλουρό, ναι, από αυτά που λέτε, από αυτά που λέτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά ακόμα, δύο-τρία λεπτά, από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι είναι καθαρά πολιτικοί οι λόγοι, πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί οι λόγοι για τους οποίους έχετε αυτό το πολιτικό μένος κατά του κύριου Μητσοτάκη.
0: Δεν
1: αυτό...
0: υπάρχει μένος, ακούστε κύριε Βεργαλάκη.
1: Πολιτικό μένος, ένα λεπτό να ολοκληρώσω, ναι, κύριε Νταβλούρο. Αυτό ναι, που ναι, λέτε εσείς, επειδή μιλήσατε με πολιτικά, με πολιτικά συμβάντα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που καταλογίζουν στον κύριο Σαμαρά, ότι είναι καθαρά προσωπικοί οι λόγοι για τους οποίους θέλει να κατέβει. Εγώ ακούγοντάς σας βλέπω και θίγεται μία σειρά ζητημάτων που είναι στον πυρήνα της επικαιρότητας.
0: Λοιπόν, ακούστε, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα κάνω το συνήγορο κανενός κυρίου Σαμαρά. Μόνο λέω ότι ο κύριος Σαμαράς αυτή την ώρα νομίζω ότι πολύ ορθώς πράττοντας αφουργάστηκε την ιαχή, το μέγα ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας και επιτέλους, μα επιτέλους το επαναλαμβάνω, αποφάσισε για μία ακόμα φορά να κάνει αυτό που μία ζωή τον χαρακτήριζε, ότι δεν σιώπησε μπροστά στις

0: εθνικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισε αυτός ο τόπος. Σας ερωτώ και διημών τους ακροατές, κύριε Βεργαμελάκη. Γνωρίσατε ποτέ στο πολιτικό παρελθόν αυτής της χώρας να εγκαλείται η αιρετή κυβέρνηση της Ελλάδος εξακολουθητικά και να διασύρεται διαδεχόμενη τη μία μετά την άλλη δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, η οποία κάνει λόγο για συμμορία? Δεν μιλάω εγώ με δικά, δεν είναι δικές μου σκέψεις, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Η ίδια η κυρία Κοβέση λέει στα πορίσματά της και σε όλες τις δικογραφίες που διαχειρίζεται ότι οι πρακτικές ανήκουν σε συμμορίες που παραπέμπουν σε λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από
1: τη διασπάθηση των κοινωνιών,
0: από τις υποκλοπές, από τις κυβιστήσεις ενώπιον του κυρίου, Φιντάν και του κυρίου Ερντογάν. Και όταν ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός, δύο πρώην πρωθυπουργοί προσπαθούν, επεμβαίνουν, του λένε κοίταξε, δεν πας καλά, άκουσε και μια άλλη άποψη. Η αντίδραση είναι πριν καν δημοσιοποιηθεί μια συνέντευξη Σαμαρά να προχωρήσει σε αυτό που δεν έχει συμβεί ποτέ στην πολιτική ιστορία αυτού του τόπου. Για μια έκφραση πολιτικής θέσης πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ίδιας του της παράταξης προχωράει στη διαγραφή του, ενώ αντιθέτως, όπως ο ίδιος επεσήμανε, για την κυρία Τσάμπα, την κυρία Πόρσε δεν είχε χρόνο, για τους κυρίους Αυγενάκηδες και λοιπούς συνδετημόνες του Χασάπη και του Φραπέ και όλων αυτών των αρπακτικών επίσης δεν μπόρεσε να συγκριθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, μία και έξω. Μάλιστα. Δεν δέχονται λοιπόν καμία παρένεση, δεν δέχονται καμία συμβουλή. Αντιθέτως, τώρα που βλέπουν τι έρχεται σε βάρος τους, άρχισαν τις παρακλήσεις, αλλά όπως λαφυρά λέει το τραγούδι, δεν είναι καιρός για κλάματα τώρα. Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νταβλούρο.
0: Κάνω μία πρόβλεψη. Κύριε Βεργαμελάκη, σημειώστε.
1: Είστε δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο.
0: Τρίβει τα μάτια του ο κύριος Μητσοτάκης για αυτό που πρόκειται να του συμβεί οποτεδήποτε αποφασίσει την κάλπη, και κατά την εκτίμησή μου η ημερομηνία της κάλπης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανάλογα πότε θα σταλούν οι επόμενες δικογραφίες. Αλλά όπως και να έχει, είναι κοντά η ώρα της αλήθειας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νταβλούρο.
0: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλα.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, χυμαρόδης ο Θανάσης Νταβλούρος. Ολοκληρώνουμε τα υπόλοιπα αύριο. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Πανεπιστημίου λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα προπήλαια της ΑΔΔΗ, η οποία πραγματοποιεί πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Αμέσως εστάλει μήνυμα το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις από γης και αέρος με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά εντοπίστηκε από ντρόουν του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο και συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος. Στο σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Πατήσια. Νεκρό εντοπίστηκε το πρωί ένα ζευγάρι 28 και 24 ετών μέσα σε όχημα παρκαρισμένο σε γκαράζ πολυκατοικία στην οδό Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφεραν εμφανή τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν χθες οι τιμές του πετρελαίου. Νέο άλμα νωρίτερα στην τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 3,5% στα 86,81 δολάρια το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, άρχισε η τροφοδοσία των πρατήριων καυσίμων από τα ελληνικά διυλιστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν και στην Αγγλία. Νέα πολλή ώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω 6 αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν αντίπεινα από τους φρούρους της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, ο στρατός του οποίου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κατηγορεί την Τεχεράνη ότι στοχοθετεί πολίτες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά πλήγματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων του στο στενό του Ορμούς, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας συνδός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8 άνθρωποι. Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκος Μητσοτάκης, και με τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία. Στον γαλλικό ουρανό πέταξαν αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων και ελληνικά Ραφάλ. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Ηπείρου. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορούμενους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οδηγούνται τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν ως φυσικοί αυτούργοι, αλλά και έναν 24χρονο που κατηγορείται ότι τους παραχώρησε το σπίτι, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάνα από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε το φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχείρουν να επιστρέψουν, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Ιντερλέξ Ατάλ Ντίλιαν όσον αφορά στην πώληση και την χρήση του Πρέταντορ στη χώρα μας. Τα όσα είδαν στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Ατάλ Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ αποτελούν ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά ως προς τη δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών, αναφέρει Κουμουνδούρου. Τονίζει ιδέα ότι ο Ισραηλινός επιχειρηματίας αναφέρει ρητά στην αγωγή του ότι ο ίδιος πούλησε το Πρέταντορ στο ελληνικό κράτος και μάλιστα με διαδικασίες απολύτως νόμιμες, εξέλιξη που καταρρύπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Μια μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλα αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας, με την εκτιμόμενη ζημιά να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών σε Αττική και Αγαστοριά, για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο athina984.gr. Στη Ρόδο συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αρχικά οι αρχές τον συνέλαβαν για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο όμως διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας. Αμέσως κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Σε άλλα διεθνή, νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία, με την κορύφωσή του σύμφωνα με τις προβλέψεις να αναμένεται αύριο. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει μάλιστα τους 45 βαθμούς. Σε ανώτατο επίπεδο τώρα επιφυλακής βρίσκονται σήμερα το Τωρίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσια, ενώ αύριο η πόλη σε κόκκινο συναγερμό θα φτάσουν τις 9. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 14 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Αχαΐα παραμένει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, την Ελλάς να εμφανίζει αυξημένη δυναμική και το Πασόκ να διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21%, ακολουθεί η Ελλάς με 18,7% και τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ με 8,6%. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,1% και η Ελλάς 24,1%, με τη διαφορά να παραμένει μικρή και το πολιτικό σκηνικό στην Αχαΐα να χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό και πολυκομματισμό. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έδωσε στη δημοσιότητα το απολογισμό δράσης του για το πρώτο εξάμηνο το 2026, παρουσιάζοντας περισσότερες από 120 δράσεις, πάνω από 40 εκδηλώσεις, 35 συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεκάδες θεσμικές παρεμβάσεις και διεθνείς συνεργασίες. Ξεχωρίζουν οι πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η προσπάθεια πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η πρώτη διοργάνωση Πάτρα Expo Agro Food and Drink. Στην επικαιρότητα παραμένει η υπόθεση των 46 εργαζομένων του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων. 5 δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται σε απολογία από την αποκεντρωμένη διοίκηση επειδή δεν άσκησαν ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης που νομιμοποίησε τους εργαζομένους. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Βόλης υπερασπίστηκε τη στάση του υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών και η προστασία των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας την πειθαρχική δίωξη ως ζήτημα που αφορά συνολικά την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής των υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, καταγγελώντας ότι σε σημεία της βατίας έχουν εγκατασταθεί πρόχειρα καταλύματα, ενώ παρατηρούνται σκουπίδια και εικόνες εγκατάλειψης. Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση του Δήμου τόσο για την αποκατάσταση της καθαριότητας, όσο και για την αναζήτηση κοινωνικών λύσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ψηλαλόνια πρέπει να παραμείνουν ένας ασφαλής και φιλόξενος δημόσιος χώρος. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή ξεκίνησε τις επίσημες ανακοινώσεις των μεταγραφών της με την επιστροφή του 31χρονου πατρινού τερματοφύλακα Βασίλη Σούλη. Οι κοκκινόμαυροι έχουν προχωρήσει ήδη σε σειρά συμφωνιών για την ενίσχυση του ρόστερ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές για την ολοκλήρωση των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νέα πρόεδρος του Πανεγιαλίου είναι η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ενία του Συλλόγου. Η ίδια δήλωσε στον Πελοπόννησο σε FM 103,9 ότι στόχος της διοίκησης είναι να ενώσει την πόλη γύρω από τον Πανεγιάλιο, να τιμήσει τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου και να παραδώσει έναν ακόμη πιο ισχυρό και οικονομικά υγιής σύλλογο στις επόμενες γενιές. Και ο καιρός στην Πάτρα θα είναι γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα.

0: Ιδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Yeah.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.